0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

σκοπούς κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Σφαίρα 96,6. Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: απόλυτη έκπληξη.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
0: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω.
13: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
14: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου.
13: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. είναι η απάντηση.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Έλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Go, go, go, go, go.

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία

0: Ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Πέξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
5: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα μας ανάμω που πέρασα εγώ.
3: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα
9: πρωινά κρυπτήματα είναι

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3, 2.

0: Καλημέρα, Γιούρτα! Καλημέρα. Γιούρτα! Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά.
1: Καλημέρα, τι
0: λίγα λεπτά. Τέσσερα λεπτά μετά από τις 7. Μας πήρε το ξημέρωμα χθες βλέποντας το Μεξικό με την Αγγλία.
1: Και στο τέλος.
0: Και το βλέπεις.
1: Όχι, είδα τώρα τα highlights.
0: Α, το highlights. Εγώ το βλέπα live. Εκεί όμως εγώ σηκώθηκα και λέω θα κάτσω να το δω. Και δεν είδα το τέλος.
1: Μόνο παλιά στο Filmet καθόμουν τέτοια ώρα και έβλεπα και παράστα.
0: Και τσόντες.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Πώς του μηνός έχουμε σήμερα?
1: 6.
0: Δευτέρα, 6 του μηνός. Και ο μόνος που δεν σηκώθηκε από το δωμάτιο για να έρθει εδώ είναι ο Παναγής. Είναι δυνατόν.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Κοντός, πόσες φορές τον έχω δικαιολογήσει?
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν μέσα στη τουαλέτα.
1: Όχι. Έχω πει, έχει κατέβει να παρκάρει, έχει κατέβει να ξεπαρκάρει, έχει κατέβει να μοντάρει, έχει κατέβει να βάλει κόνους. Πού είναι ο κόνος?
0: Να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους σας. Βεβαίως, βεβαίως. Να σηκωθεί να φέρει τον κόνο του.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως, έχουμε κόνους εκεί πέρα γενικά που αφήνουμε. Να πούμε μια καλημέρα σε όλους εκεί στην Αθήνα. Καλημέρα, Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα, καλημέρα από όπου και να μας ακούτε. Καλημέρα να μας ακούτε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Όπου και αν ακούτε, παγκόσμιο κύπελο σφαίρα 102,2. Έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας είναι σε έναν παγκόσμιο κύπελο από όλες τις χώρες του κόσμου. Καλή, καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Η τελευταία εβδομάδα της Ρόδου που κάθε χρόνο ερχόμαστε από εδώ για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ουσιαστικά μια διαδικασία αποχαιρετισμού. Σας αποχαιρετήσαμε. Κάτι δεν κάναμε την Παρασκευή.
1: Δεν κάναμε
2: την κλήρωση για το Effort Design που είπαμε θα δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, μια εβδομάδα για να γίνει αυτή την Παρασκευή.
0: Ναι, είπαμε να κρατήσουμε το μεγάλο δώρο αυτό των 8.500 ευρώ από την Effort Design, αυτή την τεράστια εταιρεία. Να το κρατήσουμε για την Παρασκευή. Βεβαίως, γιατί λέμε να το κρατήσουμε, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6936 10 10 22. Να στείλει το ονοματεπώνυμο και F for Design. Η εταιρεία αυτή η τεράστια που δεν έχει showroom και που βέβαια ουσιαστικά κατασκευάζει ό,τι και αν τη φέρετε να το δει χειροποίητα, κάνει αυτό το δώρο των 8.500 ευρώ. Θεωρήσαμε ότι θα είναι ωραίο να το κρατήσουμε για την τελευταία ημέρα του 2000 στη σεζόν 25-26. Οπότε λοιπόν να είσαστε έτοιμοι για να το ζήσουμε όλο αυτό. Και πάμε για το σαν σήμερα. Ο Γιώργος είναι έτοιμος για σαν σήμερα. Παρακαλώ, κυρίες, ladies and gentlemen, good morning. Good morning.
3: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε, good morning. Τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα 6 Ιουλίου, δεν βλέπω εδώ να γιορτάζει κάποιο, γιατί συνήθως αυτά τα μαθαίνει ο Παναγής από ένα παπά. Τον παίρνει τηλέφωνο το πρωί, τον ξεματιάζει και όλα.
2: Του λέει μια προσευχή.
1: Του λέει μια προσευχή και τον λέει άντε στην ευχή της Παναγής και σήμερα να πεις ότι γιορτάζει ο Τάδε. Δεν βλέπω εδώ καμιά γιορτή, αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, γιατί μπορεί να ακούσαν κάποιοι και να πούμε ότι κέρδισε η Αγγλία 3-2 στο τέλος.
1: 3-2 το Μεξικό με 10 παίκτες τώρα σε επικό, δηλαδή ιστορικό μάτσι να
0: πούμε.
1: 10
0: παίκτες
5: η Αγγλία. Γήπεδο ΑΣΔΕΚΑ, το οποίο έχει μεγαλύτερο χορτάρι από τα ευρωπαϊκά.
0: Θα μπορούσε το Μεξικό να κερδίσει. Αυτή η Άγγλοι τελικά από ό,τι φαίνεται είναι.
1: Τρένο είναι.
0: 7ψυχοι, 8ψυχοι.
1: Γιατί
0: 9ψυχοι.
1: Η Νορβηγία δεν είναι 9,5ψυχοι.
0: Η Νορβηγία δεν το σχολιάσαμε γι' αυτό.
1: Έχει βάλει στην πλάτη ο Χάλαντ και σου πήγαινε βόλτα.
0: Η Νορβηγία δεν είναι. Γυναίκο, το είδες από την Νορβηγία, το είδες.
1: Το είδες, στεναχωρήθηκε μεγάλο φαν τη Βραζιλία ο Νίκο.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα με του Βραζιλιάνου, αλλά το ξέρα. Ήμουν σχεδόν βέβαιο. Δεν παίζουν μπαλά. Δεν θυμίζει τίποτα την παλιά Βραζιλία. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Τίποτα. Παρακαλώ. Παγκόσμια μέρα ζώων όσων και Παγκόσμια μέρα του φιλιού. Σήμερα δώστε ένα φυλάκι. Έτσι. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. βλέπω ότι οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώντα συντρίβουν του Σπαρτιάτε στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτία. Έχει κάτι τέτοια τώρα εκεί πέρα φωτοβολταϊκά. Ναι, και διασφαλίζουν την ηγεμονία του στον ελλαδικό χώρο, μάλιστα. 1785 το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική με πρωτοβουλία του Τόμα του Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απορρίπτει τη συνθήκη, δεν γουστάει καθόλου. 1932, μαύρη ώρα, η θερινή ώρα που για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Και από τότε αρχίζει η γκρίνια. Όχι, μου λείπει μια ώρα ύπνος, χάσαμε μια ώρα ύπνος.
2: Να σου πω κάτι. Όλοι λένε όμως κάθε χρόνο ότι θα γίνει, θα το φτιάξουν, θα αλλάξει,
0: Ο
1: γαμπρός. Καλά που μπαίνεις, σε σαλούν μπαίνεις.
2: Παιδιά,
0: δεν είναι η πόρτα την ανοίγει έτσι, κάπου δεν χτυπάει.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν τον απολύεις? Μία φορά στο 90.
2: Παναγέλα, κάτσε στην καρέκλα σου, γιατί λένε πολλά για σένα.
6: Τι λένε για μένα?
2: Καλώς το Μπρούκλι.
0: Ξέρεις τι ο Παναγής,
2: καλώς τον Μπρούκλι της παρέας.
1: Ναι, κοίτα πως μπήκε μέσα. Ξέρεις τι ο Παναγής.
2: Με γυαλί, σηκωμένο γιακά.
0: Ξέρεις τι καρέκλα από κάτω ένα άλλο δωμάτιο.
1: Και θα ξυπνήσει τον άνθρωπο.
2: Ρε εσείς τι έχετε πάθει, μία του λέτε για την πόρτα, μία για την καρέκλα σαν τις πεθερές.
0: Πώς είσαι τι άνθρωπο. Πρέπει να φωνάζεις με βλάκα πρωί πρωί.
1: Το πάμε σιγά.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είστε και οι δύο σαν τις πεθερές.
0: Αυτό δεν είμαστε. Προσεύσευόμαστε τους
1: δίπλα. Μας προκαλεί έτσι όπως
2: είναι. Τις πεθερές έχετε γίνει.
1: Ξέρω τι λέγεται.
2: Λίγο η πόρτα, λίγο...
0: Τέλειωσες.
1: Τελείωσα μόλις τώρα.
0: Α, το ξυπνητήρι τώρα.
2: 7 και 10.
1: Θα πάρεις και το λογιστή.
0: Μην γελάς δίπλα.
2: Έχει αποφασίσει να έρχεται πιο μετά στην εκπομπή.
0: Α, τι λέει το κατά και εσύ, τι λένε και τι λένε. Εμένα, ας πούμε.
1: Αυτός νόμιζε ότι θα μπει μέσα και θα πούμε τη χάρη το μέσο.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα λάθος.
1: Σφαλιάρα, στη μάπα.
0: Δεν ξέρει, έξι το μηνός. Το Παναγί ξέρεις, ε. Τον λένε τσιγκούνι. Αλλά δεν
2: δίνει... Το Παναγί.
0: Ναι, τον λένε τσιγκούνι, αλλά...
6: Εγώ.
0: Ναι, τον λένε τσιγκούνι, αλλά δεν δίνει δεκάρα.
1: Ναι.
7: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Δημήτρη, Νίκο, ποιος είναι η χολήφτης μας στο στούντιο? Ο Γιώργος, ποιος Γιώργος? Έλα ρε Δεσίλα, Γιώργος Δεσίλας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Όχι του Ατλαντικού, στην άλλη άκρη του Αιγαίου και κυριολεκτικά βάζει τις τραγουδάρες, ξέρεις εσύ Δεσίλα, βάλε ξένα τραγουδάκια ωραία έτσι πρωί-πρωί, καλοκαιρινά, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αποκλειστική
1: είδηση. Να ζητήσουμε και εμείς κανένα ελληνικό.
0: Από τι υλικό?
1: Ελληνικό.
0: Άσε μας ρε Νάση, κάνε την εκπομπή σου και κοίταξε να πεις ωραία πράγματα και άσε τη μουσική να πούμε.
2: Άσε σε εμάς.
0: Τα επεισόδια σήμερα, τα επεισόδια.
1: Όχι.
0: Όχι. Τα επεισόδια.
1: Όχι.
0: Τα ματάκια σου γιατί. Τα ματάκια σου. Γιατί δεν είσαι κοιμήθηκες. Γιατί δεν είσαι. Γιατί δεν κοιμάστε σαν και εμένα. Δεν πέφτε από νωρίς.
2: Και σε τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Δεν κοιμήθηκα. Εγώ καμία μισή ώρα έτσι. Είδα τον αγώνα. Λοιπόν, ο Τόμ Χάνκς, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικό. Νίκο, και για σένα το λέω αυτό. Μην μιλάς, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Α, με τον Γιώργο. Και εγώ μιλάω με τον Μιλάς με ένα.
2: Ότι μας κουτσομπολεύει. Με κάποιον. Μιλάς για μας.
1: Ναι,
3: εδώ κάτι λένε. Στου αγώνε, θα του ακού. Ναι. Λες και είναι τίποτα αθληταράδε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Τόμ Χάνκς δεν τη θέλει πια την ελληνική υπηκότητα.
3: Το διάβασα.
0: Το διάβασα. Συγκλονιστικό. Δεν τη θέλω. Ναι, δεν τη θέλω.
1: Δεν μπορεί αυτό.
0: Δεν τη θέλω
2: πια. Τα είπα ότι είναι τσόγλανο.
0: Δεν τη θέλω πια την ελληνική υπηκότητα. Γιατί δεν ρωτάτε γιατί?
1: Γι' αυτό λέω γιατί.
0: Γιατί του ήρθε ΔΕΗ 600 ευρώ.
2: Ρούφεν.
0: Ναι.
3: Welcome to Greek reality.
1: Όντως παιδιά. Γιατί πριν δεν πλήρωνε 600 ευρώ.
0: Πλάκα κάνω και εσύ που απαντάς.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι δεν την ήθελε.
2: Σας έχω πει ότι δεν τον χωνεύω καθόλου τον Τόμ Χάνκς.
0: Είναι πολύ γλυκό.
1: Πρέπει να πιω οπωσδήποτε λίγο καφέ. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μου λέτε.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μονοσύλλαβα ζώα του χωριού.
2: Σκλή.
0: Εντάξει, ένας, Νάνση. Σκλή, είπε, σκλή.
1: Ντίκ.
0: Τι?
1: Ντίκ.
0: Το ποντίκ, θες να πεις. Ντίκ είπες. Δεν το παίρνω σωστά. Τι μπντίκ. Ζήκαμε είναι μπρίκι.
1: Ντίκ.
0: Πώς?
1: Μπντίκ.
0: Τι μπντίκ. Όχι.
1: Μπντίκ.
0: Όχι.
2: Τσίου.
0: Τι?
2: Τσίου.
3: Τσίου, τι λένε αυτά.
0: Χαζώσει.
2: Δεν ρωτάω.
1: Έλα, να πω άλλο.
0: Πρωί, πρωί, δευτεριάτικα.
1: Να πω άλλο.
0: Σηκώθηκα από το κρεβάτι να ακούω αυτά.
1: Να πω άλλο.
0: Πες.
1: Πλή.
0: Πλή. Σωστή. Ένα-ένα.
2: Α, μου πεις.
0: Παναγή.
2: Δεν έχω πιει καφέ ακόμα, Γρηγόρη.
0: Είναι ένα ματό. Έπινες, θα το έλεγες.
2: Τώρα μας
0: πέρασε. Γιώργο, θα συνεχίσω εγώ. Σκλή, πλή, κταβ.
1: Κταβ. Γιατί δεν έπιες το μπντίκ?
0: Άντε πάλι, κτάβ λέμε, κτάβ.
1: Εκτάβ.
0: Εμπτύκ,
2: μα λέει
0: είναι...
2: κτάβ και είναι μονοσύλλαβο το κτάβ. Χαζάμε μόνα του αυτά και μετά λέει για μένα.
0: Κτάβ, ρε βλάκα. Μονοσύλλαβο.
1: Παιδιά, κτάβ... είναι ένα τύπο στην τηλεόραση που είναι στου αγώνε και είναι ίδιο ο Ντάβλα σε προπονητή.
0: Παίζει λίγο, Παναγί, κτάβ. Κναβ.
1: Κναβ.
2: Σγουρ. Το κναβ είναι μονοσύλλαβο.
0: Ρε, ανόητο, εσύ δεν ακούσω το πούμε κναβ. Ουγρούν.
1: Γρόνι δεν είναι όμως, είναι σαν το μπντίκ.
0: Δεν είναι το γρόνι.
1: Το γρόνι είναι σαν το μπντίκ.
0: Δεν με δουλεύει. Γρόνι λέει στο χωριό. Άντε μωρέ που κάθεται και ένα γρόνι. Και έχει κι άλλο. Και το γιδ.
2: Γιδ.
0: Ε, πώ είπαμε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ. Πε τα Παναγί.
2: Σκλή, πλή, κτάβ.
1: Στόφανο.
0: Εδώ ρε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
2: Έλα μωρέ Γρηγόρη, άσε με πρέπει με τις ανοησίες.
0: Έλα, θα πεις αυτό, αν θες να πληρωθείς αυτό το μήνα. Ορίστε. Πες τα, θέλω να μιλάς για να με πεις
2: σοβαρά. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
3: Λάχουρα,
0: μου. Τα λέει σαν ένα από την Εκάλη, ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν τα λέει χωριάτικα.
2: Έλα, τελείωνε με τις αηδίες. Ωρε πάλι.
0: Σοβαρά, άκουσε με. Άκουσε με.
2: Δεν είναι ωραία τα μαλλιά μου.
0: Όχι, θέλω να τα πεις πραγματικά με λίγο σανς, πώς το λένε, με λίγο
2: αξόν.
0: Και θα τα πεις γρήγορα.
2: Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρούντιε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Τι να κάνω Γρηγόρη μου, για ένα μεροκάμα το φαΐ να πάω στα παιδάκια μου.
1: Εγώ τα λέω, φουλ. Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρούντιε.
0: Τι αρέσει τη νέα σα, Γιώργο, θα τα πει.
2: Σκλήπει εκτάβ να βρουν γρήγορα.
1: Ρε παιδιά, δεν το πιστεύετε. Διαβάζω εδώ. Θύμα ληστεία σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Έπεσε Γάλλο ποδηλάτη που έκανε το γύρο τη Ευρώπη.
3: Δεν ήθελα να την πούμε αυτή την είδηση.
1: Κι εγώ δεν ήθελα, αλλά.
3: Τι ξεφτύλα.
1: Παιδιά, ο άνθρωπο έκανε το γύρο τη Ευρώπη. Πέρασε από το Μενίδη ο Γάλλο ποδηλάτη. Και τον κλέψανε.
4: Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή.
2: Τον Γιώργο θα το παίξει.
1: Σε οποιαδήποτε περιοχή βρε Γιώργο.
0: Συγγνώμη να καταλάβω τι του πήρανε.
1: Κάτσε να πω μέσα να δω. 22 χρονών. Ανδρέ, τον λένε λοιπόν. Μια οδηγία από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη λύση σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδιο που έπεσε σε τέγμα. Ακόμα και αυτό είχαν πειράξει. Κινούνταν λέει από τη Θήβα προς την Αθήνα. Στην Αγία Σωτήρα, λέει, στο καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εντάξει. Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα, άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι και το κινητό.
4: Δεν του πήραν το ποδήλατο όμως.
1: Όχι.
4: Μπορεί να συνεχίσει να
1: μπει το
2: ναι, τώρα εμείς κάνουμε
1: εκπομπή να φύγει.
2: Και άλλος έχει φάει όλα τα κρουασανάκια εκεί πέρα.
0: Τώρα στενάχωρο αυτό που μου πες πάντως. Ειλικρινά στενάχωρο.
1: Ειλικρινά, γι' αυτό το είπα.
4: Δεν την πιστεύω αυτή την είδηση. Πρέπει να είναι προβοκάτσι.
1: Κάτσε, άμα μιλήσουμε με το Βαλάτι θα σου πω.
4: Ο ευρωπαϊκός τέτοιος αυτοκινητόδρομος από το...
0: Μήπως υπάρχει κάποιο ειδικό...
1: Τον έβγαλε το GPS γιατί ερχόταν από Θήβα και πέρασε...
0: Πώς τα λένε αυτά που συμπαίνουν στο κινητό, θα πω
2: τσιπ.
0: Όχι τσιπ, αυτό πώς λέγεται
1: AI.
0: Η είδηση, πώς λέγεται αυτό το που πας και βλέπεις στον δρόμο, πώς το λένε. Πώς το λένε, Νίκο, αυτό το
2: GPS
0: που σου δίνει αυτή την πληροφορία.
4: Το Google,
0: δεν έχει πολλά τέτοια. Πολλά GPS έχει. Πώς το λένε, βάλε κάτι ένα καινούριο που λένε. Πώς λέγεται αυτό. Πώς, ρε φίλε.
1: Maps,
2: καινούργια διαδρομή.
0: Πώς λέγεται αυτό. Εγώ θέλω να πάω κάπου, αλλά δεν το έχω κατεβάσει. Τι θα μου πεις, κατέβασε.
4: Το Google Maps.
0: Το Google Maps. Μόνο η Google έχει Maps. Μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν μήπως υπάρχει Gypsy Maps.
4: Gypsy Maps, ε.
2: Ήθελα να καταλήξεις.
5: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την παρέα, από την παρέα εδώ,
1: την
0: από το Σφαίρα και από την Άννα Βύση. Είμαστε στη Ρόδο, είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για άλλη μια χρονιά. Είναι το γούρι μας, είναι ένα από τα ωραίτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα που και τι δεν έχει σημεί αυτό το ξενοδοχείο και τι ιστορία δεν έχει γράψει αυτό το ξενοδοχείο πραγματικά με χιλιάδες ανθρώπους, με υπέροχες αναμνήσεις, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον πλανήτη που έχουν μείνει εδώ.
1: Ρόδος της Κίνας
0: είναι. Είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Αν και εσείς έρχεται, θα έρθετε στη Ρόδο ή είναι να προγραμματίσετε κάποια στιγμή, πραγματικά ψάξτε να βρείτε έναν πολύ ωραίο χώρο, ένα πολύ ωραίο δωμάτιο εδώ στο Ρόδος Παλάς για να περάσετε.
1: Έχω κοιμηθεί εκεί που έχει κοιμηθεί ο πρόεδρος της Κίνας.
0: Βεβαίως, μόνο εκεί. Και πόσοι άλλοι. Από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα για την τελευταία εβδομάδα για τη σεζόν 25-26. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα σας μηνύματα και για τους τόσους ροδίτες που ακούνε φανατικά το Σφαίρα και μας στείλετε μηνύματα πρωί-πρωί ότι παιδιά χαιρόμαστε που ήρθαμε στη Ρόδο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και για το Μάτι Μάτι, παιδιά, είναι τα μαγαζιά που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι ό,τι πρέπει. Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου στα Μάτι Μάτι, τα αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou, στις πιο cool τιμές για να τις απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Λατρίς. Τα φιλιά μας σε όλα τα μαγαζιά Μάτι Μάτι που όπου και αν πηγαίνουμε τα βρίσκουμε. Είναι πάρα πολλοί κόσμος φανατικός πραγματικά με τα Μάτι Μάτι. 69, 36, 10, 10, 22 για το τελευταίο ζευγάρι που θα δώσουμε την Παρασκευή.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top, ξέρεις. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Έτσι, top, παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν.
2: Θες να πω και εγώ γρήγορα.
0: Όχι. Θα ήθελα να σας πω, είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7. Θα ήθελα λίγο να σας κάνω να φύγει το μυαλό σας, αν και τέτοια νέα δεν λέμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Έπεσε ο καφές του Γιώργου.
1: Νερό, γούρι, έπεσε γούρι, πάνω στην παλατέζα. Αν αρχίσουμε να χορεύουμε καρσιλαμά σε λίγο, θα γίνει.
0: Τι, έπεσε πάνω
1: στο πάνω μου.
0: Εντάξει.
1: Δίπλα
0: λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έχει 1 τρισεκατομμύριο. Σας το λέω έτσι απλά τώρα το πρωί για να γελάστε λίγο.
1: 1 τρισεκατομμύριο.
0: Είναι ο μόνος, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο. Κάτσε κάτω, Γιώργο. Καθίστε κάτω να κάνουμε. Πρέπει στο νερό και αγώνεστε. Δεν πειράζει.
2: Μα θα πάω πάρω
0: λοιπόν, τι μπορεί. Νίκο, θα κάτσεις λίγο κάτω κι εσύ. Ρε, εσείς, καθίστε κάνουμε λίγο
3: το παιδί.
0: Μα δεν είναι δυνατόν να σηκωθείτε.
3: Να πάρουμε
2: ποτιά, σας και
3: δεν πάρτε τα από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
2: είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk τώρα που η περιουσία του είναι στο 1 τρισεκατομμύριο.
1: Πάντα, τι θα μπορούσε να αγοράσει.
0: Θα μπορούσε να αγοράσει 667 Μπουρτς Χαλίφας. Ξέρεις τι είναι ο Μπουρτς Χαλίφας.
1: Είμαι ρεπορτής από τη Χαλκιδική να μας πεις τι είναι το Μπουρτς Χαλίφα. Το κτίριο στο Ντουμπάι.
0: Ωραία. 1,5 δισεκατομμύριο κάνει το ένα. Μπορεί να πάρει 667 Μπουρτς Χαλίφα.
3: Τι θα τα κάνει.
1: Τίποτα, το νοικιάζει και παίρνει τα μηνιάτικα.
0: Επίσης μπορεί να πάρει τη Φόρμουλα 1, το MotoGP, το WWE και το UFC. 69 δισεκατομμύρια κάνουν όλα αυτά. Αυτά τα αθλήματα, ρε Φόρμουλα 1.
3: Τι νόημα έχει να τα πάρει. Μετά τι θα παίζει μόνος του.
0: Μπορεί να πάρει επίσης Netflix, Disney, Coca-Cola. 969 δισεκατομμύρια.
1: Γιατί πουλάνε την Coca-Cola.
0: Λέει ρε βλάκα, πόση αξία του ανόητε. Μπορεί να πάρει τη Louis Miets, την Dior και τη Louis Vuitton αν θέλει. Που έχουν
1: και
0: όλα αυτά
1: μαζί. Και μόνο το brand.
0: Όλα ρε φίλε. Τι σάντες βρε ανόητε, το brand βρε. Τι λέει.
3: Είναι ικανός του μεταξύ να βάλει τη μούρη του πάνω.
0: 282 δισεκατομμύρια κάνουν όλα αυτά. Επίσης όλα τα bitcoin στη σημερινή τιμή. Μπορεί να τα αγοράσει με
1: 1 δισεκατομμύριο
0: βεβαίως. Επίσης κάθε διάσημη μάρκα αυτοκινήτων μπορεί να αγοράσει που έχουν κόστος όλα μαζί 542 δισεκατομμύρια.
1: Κατάλαβες γιατί είχε ο νερό του να πάει στον Άρη. Τι να κάνει άλλο.
0: Καταλάβατε λοιπόν, παιδιά. Και αυτή είναι η ιστορία. Ότι σηκώνεται ο άνθρωπος αυτός και έχει φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο.
3: Όχι, τώρα... εγώ σκέφτομαι αν πάρει το Netflix θα μας βάζει τις ταινίες μόνο που θέλει αυτό.
0: Εγώ θα σας κάνω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τελικά πιστεύετε ότι τα χρήματα φέρνουν ευτυχία.
4: Όχι, εγώ δεν το βλέπω πολύ χαρούμενο.
0: Ε?
1: Καλέ, μια χαρά ευτυχία φέρνουνε. Αφήστε τώρα. Εννοείται.
4: Δώσ' μου ένα πολλά λεφτά και θα δεις πως ευτυχισμένος θα είμαι.
1: Πολύ χαρούμενος αυτός. Αυτός με τα λεφτά κάτι παθαίνει.
4: Πρόσεξε
3: όμως. Τον είδες πως μπήκε μέσα.
4: Πρόσεξε όμως. Μαζί με τα πολλά πολλά λεφτά είναι και υγεία, έτσι. Δηλαδή αν είχα να επιλέξω την υγεία θα διάλεγα. Μετά την υγεία όμως. Τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Πες να τσούλα μου.
1: Τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυχία.
3: Όχι τα πολλά. Τα κανονικά. Εγώ τόσο πολλά που έχει ο Έλλον δεν θα τα ήθελα.
4: Άσε μας μωρέ.
1: Είναι ευθύνη.
3: Με την καμία.
4: Γρηγόρη, φόρο πληρώνει αυτός.
0: Φόρο.
4: Ναι.
3: Είναι ο φόρος ο ίδιος.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν πληρώνει φόρο. Πάντως κάθε φορά που κάνω συζητήσεις έτσι με πάρα πολύ κόσμο, πάλι χθες λέγαμε ότι επειδή με φορολογία στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα λίγο απίθανο, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή φόρος πάρα πολύ. Τι θες να είσαι, με τρομάζεις κάθε φορά.
3: Γυρνάς και μιλάς στο Παναγί.
0: Γιατί θα
4: μιλάμε έτσι μόνο τώρα.
1: Έτσι θα μιλάμε τώρα, κοίτα πώς μιλάω εγώ. Το έχω βάλει στο φρονιμίτσι.
3: Γιατί δεν κάνω το κρεβάτι να ξαπλώσετε να τα πείτε δυο σας.
4: Να σου πω, Γρηγόρη.
0: Έλα.
4: Γιατί φέραμε αυτά τα μικρόφωνα και δεν φέραμε τα άλλα, Ρενικό.
1: Γιατί με αυτά είσαι σαν την πόλη πάνω, είσαι.
4: Μα πραγματικά σαν το Λευτέρη Πανταζή ρε μάλλον με αυτό το μικρόφωνο. Τι μικρόφωνο είναι αυτό.
3: Τι ήταν αυτό με το Λευτέρη Πανταζή που ήταν να παίξει στι βάκχε και τελικά δεν έπαιξε.
1: Ναι, θα έκανε το βάτραχο. Τι ωραίο που θα ήταν.
3: Γιατί δεν έπαιξε.
4: Γρηγόρη, συγγνώμη, το σαν σήμερα θα το πεις. Ποιο?
3: Το σαν σήμερα.
1: Δευτέρα σήμερα.
0: Άσε μας λίγο
3: να
0: ξεκινήσουμε διακοπές. Καλημέρα.
4: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, το είπατε.
0: Είναι αλήθεια.
4: Ναι. Φύγε από εδώ.
1: Όχι ρόγκες.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε στα 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίε και κύριοι από τη Ρόδο. Η τελευταία εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, αν μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας και δεν το γνωρίζετε, έτσι αφήνουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα, αυτά τα 15 ολόκληρα χρόνια, να την κάνουμε από ένα μέρος εκτός Αθήνας, για να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι οι διακοπές ξεκίνησαν και ότι οι διακοπές είναι εδώ και πρέπει έστω και λίγες μέρες, λίγο όλοι να ξεκουραστούμε, όσοι μπορούμε βέβαια, και γιατί υπήρξαν και εποχές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές, έχει συμβεί και αυτό, και ίσως να συμβαίνει και σε κάποιους ανθρώπους που μας ακούνε. Καλή υπομονή, ρε παιδιά. Μέσα από την καρδιά μας. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσουμε, και νομίζω ότι θα θέλαμε να το σχολιάσουμε όλοι, όχι για κάποιο λόγο γιατί θέλουμε να ρίξουμε κάτι έτσι λίγο μαύρο στη ζωή μας, αλλά αν πάτε στο αεροδρόμιο γιατί πρέπει να πετάξετε, θέλω να είσαστε έτοιμοι, και ειδικά με ελληνική εταιρεία, λέω γενικά, πρέπει να είσαστε έτοιμοι ότι θα καθυστερήσετε.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει.
2: Τι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πέρα το ότι εμείς καθυστερήσαμε. Με κοροϊδεύετε, Γιώργο.
3: Είστε μήνυμα από το πρώτο θέμα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αυτό, μπράβο, κάπου το διάβαζα στο πρώτο θέμα κι εγώ.
3: Ποιο? Να το κοιτά, να το βρήκα, Γιώργο.
0: Τι μήνυμα από το θέμα, δεν το ζω εγώ τώρα τόσο καιρό που
1: ταξιδεύω. Eurocontrol, μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι. Πού οφείλεται η ταλαιπωρία?
0: Πού οφείλεται, δεν το διαβάζετε κιόλας, να δείτε λίγο. Πού οφείλετε? Πάντως, όσοι είσαστε έτοιμοι να ταξιδέψετε, να ξέρετε ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Αφήστε τα αυτά τα γρήγορα.
3: Πόσες ώρες είχατε εσείς? 2,5 ώρες καθυστέρηση.
0: Φτάσαμε εκεί γιατί πετούσαμε στις 7, στις 5. Το μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο στις 8.30-9 παρά και μας είπε ο πιλότος ότι μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο, θα μένουμε 40 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο.
3: Αλήθεια, λες.
2: Αυτό που είπε ήταν αλήθεια. Μείναμε όντως 40 λεπτά.
1: Ήταν τίμιος.
0: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλημα.
2: 9,5 ώρα πετάξαμε.
0: Ναι, 9,5 ώρα από τις 7. Το ζήτημα δεν είναι οι 2,5 ώρες, γιατί αν κάποιος είναι κλειστοφοβικός, τώρα θα μου πεις αν είναι κλειστοφοβικός, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Όχι, αλλά αν λίγο είσαι κλειστοφοβικός και αρχίζει το μυαλό σου να σκέφτεται ότι έχεις κλειδωθεί μέσα στο αεροπλάνο και, δεν πετάς, αλλά είσαι εκεί πέρα μέσα και περιμένεις, αρχίζουν και γίνονται παράξενες σκέψεις στο μυαλό σου. Λέω τώρα εγώ, γιατί πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Δεν συμβαίνουν τόσο πολύ με
2: τις πτήσεις
0: του εξωτερικού.
1: Ναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται, λέει, κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στην αυξημένη αέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα αυτό συμβαίνει και στα άλλα αεροδρόμια, συμβαίνει και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες?
1: Όχι, εμείς είμαστε, η Ελλάδα την προσωπεύει, λέει, το 13% του συνόλου των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Γεγονός προκαλεί ντόμινο στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων. Δηλαδή, εμείς είμαστε το 13%, αλλά είναι το ντόμινο, ξεκινάει από εμάς και.
2: Πάλι εμείς δημιουργούμε.
1: Έχουν πρόβλημα και άλλοι μετά.
0: Άρα υπάρχει ένα 87% που γίνεται κάπου αλλού. Μάλιστα. Ας μείνουμε στο αποτέλεσμα ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Νίκο, εσύ που ήρθες με το καράβι από την Αθήνα. Συγγνώμη, το ξέρω. Γιατί είναι και αυτό μια λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που παίρνουν το καράβι από την Αθήνα για να φτάσουν στη Ρόδο. Εντάξει, πόσες ώρες το κάνετε σε αυτό το πράγμα?
4: 11
0: ώρες. Τι ώρα ξεκίνησε το καράβι για να φύγει από την Αθήνα? 6 ώρα το απόγευμα. Έπεσε, κοιμήθηκε τι ώρα, ας πούμε?
4: 9
0: η ώρα που σου είναι εύκολο εσένα. Και φτάσατε τι ώρα?
4: 7
0: η ώρα το πρωί ήσασταν εδώ. 13 ώρες. Άρα λοιπόν ξεκινήσατε 6 ώρα το απόγευμα, φτάσατε στις 7 το πρωί και κοιμηθήκατε σε μια ώρα καμπινούλα και σηκωθήκατε εδώ. Ωραία.
4: Πένα.
0: Φαγάκι. Φαγάκι, ωραίο.
4: Φαγητάκι το βραδάκι.
0: Μέσα στο.
3: Μέσα στο κουμπί. Είχε καθόλου, μποφόρ.
4: Τίποτα,
3: ε.
2: Δηλαδή, και με το αυτοκινητάκι του και μια χαρά.
0: Αυτά τις γραμμές έχει καθόλου ψυχαγωγία μέσα σε αυτό το καράβι? Τι ψυχαγωγία μπορεί να έχει? Τι ψυχαγωγία είναι, μπάλα?
2: Τι μπάλα, δηλαδή εγώ θα δω μπάλα.
0: Τηλεόραση εννοεί. Μάλιστα.
4: Και μετά είχε δύο κλόν για να έρχονται.
0: Αλήθεια, λες, έχει κλόν?
4: Όχι, τι να έχει κλόν, τι να έχει
2: κλόν.
0: Δεν το λες, κλόν γεμάτο είναι παντού.
5: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Νανός.
2: Και δεν την κοιτάει η δικιά σου, Παναγίου.
0: Γιώργος Νανός.
3: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης μαζί με τον Γιώργο το Δεσίλα εκεί στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πούμε και μια καλημέρα στο Οπερά. Έτσι, να σταματήσετε το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας Ελευθερίου Βενιζέλου 150 εκεί στη Νέα Ιωνία με το τεράστιο πάρκινγκ με τα πίθανα γλυκά. Ένα συγκλονιστικό ακόμη Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ωραία παγωτά, με γλυκά που φτιάχνουν μόνο για σας για το Σαββατοκύριακο και βέβαια για όλα αυτά τα viral φρούτα που γίνεται χαμός και βέβαια όλα αυτά τα γλυκά που δημιουργούν που ούτε καν φαντάζεστε τι θα δοκιμάσετε. Απίθανες καταστάσεις, τη νούμερο ένα θέση στα ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, αλλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους πραγματικά η καρδιά τους χτυπάει με το Οπερά. Άνθρωποι που ήρθαν από πολύ μακριά για να δοκιμάσουν μείναν άναυδοι με το αποτέλεσμα. Συγκλονιστικό. Καλημέρα να πούμε. Κάντε μια στάση γρήγορα να πιείτε τον καφέ σας ή να φάτε το πρωινό σας. 6936 10 10 22. Παρακαλώ, στείλτε και ένα μήνυμα για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα από το Οπερά, έτσι για να πάτε σήμερα στο σπίτι και να τους γλυκάνετε όλους.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπεις στο nation.stoichman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
0: Λοιπόν, 6 Ιουλίου σήμερα, τι έγινε χθες, ποιος κέρδισε στο Your Face Hands Family, ποιος πήρε τον τελικό?
1: Η δικιά σου.
0: Η Κατσαφάδου.
1: Η Κατσαφάδου.
0: Άρε γούρι που της έφερα.
3: Η Δήμητρα.
1: Πάλι στον εαυτό του το γύρισε.
4: Από την εποχή της Κατσαρόλας προετοιμαζόμουν.
1: Εσύ της έφερες γούρι, ήσουν εσύ στον τελικό.
0: Εγώ της έφερα που την πήγα εκεί πέρα.
1: Α, εσύ.
3: Η Λαβιέρος κέρδισε.
0: Ρε γύρι. Κατσαφάδου, η Μαριλού.
4: Καταπληκτική, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Η Μαριλού, η Κατσαφάδου. Βέβαια, από τότε που πήγα και την ακούπησα, μετά πήρε όλες τις νίκες τη φίλη σε ρίνο. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
3: Ηθοποιός είναι η Μαριλού Κατσαφάδου.
1: Μα βλέπεις πώς θα γυρνάει όλο
0: το πράγμα. Άστο ρε να είσαι τώρα να κρίνεις αυτό το πράγμα.
1: Εγώ εκείνο.
0: Ωραίο ήταν χθες γιατί δεν το είδα.
1: Δεν το είδα, μου το είχαν πει.
2: Και με σένα πάνω.
0: Βρε, εσύ δεν μπορείς να τη βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Και αποκοιμήθηκα στο τέλος.
0: Αυτό που είδες.
5: Έχει παίξει,
0: όσο είδες. Έπαιξε χθες. Όσο είδες.
1: Να
0: τα ξαναβολήσει. Δεν βλέπω Your Face όταν μιλήσει.
2: Κανονίστε λόγω μπάλα να μην το παίξανε χθες.
1: Δεν το είδα κανεί.
0: Όχι. Πε
1: Παναγί.
0: Εσύ δεν μου είσαι ότι βλέπει.
2: Μόλις έγινε spoiler για τον τελικό.
1: Παναγί, πε.
3: Τίποτα, ήρθε και εγκομένησε με αυτό που κάνει τι πισίνε έξω μετά.
0: Κάτσε, το χάσα.
2: Το πισινό.
1: Μετά βγήκαμε.
0: Πού πήγατε?
1: Στο δωμάτιο του Παναγί.
3: Και εγκομένησε με τον πισινά.
1: Με τον καλούδι.
3: Και εγκομένησε με τον πισινά.
2: Με τον πισινά το βράδυ, με τον Κυπρό το πρωί.
5: Καλά, πανέμορφο.
0: Ποιο παιδί μου, ρε.
3: Το πισινά.
2: Εντάξει, είναι κάποιοι ρε φίλε, του τα έχει δώσει όλα.
0: Τώρα σοβαρά.
1: Να έρθει και να αρχίσει να πιάσει την μπάρλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα συγχαρητήρια στη Μαριλού.
3: Ήταν εξαιρετική που... εχθές, παιδιά, η κοπέλα η Μαριάντα Πιερίδη. Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική ήταν η Μαριάντα από την πρώτη μέρα. Η Μαριάντα,
3: εντάξει, επειδή την ακούμπησε κι αυτή.
0: Έδωσε ένα άλλο. Δεν την ακούμπησε τη Μαριάντα.
2: Ποιος την ακούμπησε τη Μαριάντα.
0: Έδωσε ένα άλλο. Ποιος ακούμπησε τη Μαριάντα. Εγώ ακούμπησα μόνο τη Μαριλού.
2: Μπορεί να δεν
0: πέρασε. Η άλλη κοπέλα. Εγώ, ας πούμε, με ένα πράγμα που μου φάνηκε έτσι λίγο παράξενο ήταν που δεν πήγε στο τελικό η μελαχρινή κοπέλα. Δεν πήγε, δεν φάνηκε παράξενο. Έχει να κάνει με τη βαθμολογία.
1: Ναι, αλλά όλοι τραγουδίσαν.
0: Πώς τη λέγανε μωρέ αυτή την κοπέλα με τη
1: μελαχρινή. Γρηγόρη μου, πώς το λένε τον άλλο. Δεν έχω πιει καφέ.
0: Πώς τη λένε την κοπέλα την τραγουδίστρια που ήταν η μελαχρινή. Πώς. Όχι η Ντρακέν.
2: Όχι η Ντρακέν.
0: Η άλλη μελαχρινή που τραγουδάει.
2: Η Εύη Κουλκουβίνη.
0: Πώς?
1: Να στείλουμε ένα γλυκοβλί.
0: Αυτή είναι.
1: Όχι, η Κουλκουβίνη είναι αυτή που βρήκαμε στο αεροδρόμιο.
0: Ρε με δουλεύετε, μα δεν μπορεί να μου πείτε πώς λέγεται η κοπέλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμάρε Νάντση, χθες το έβλεπες. Αμάρε παιδάκι μου.
2: Πώς τη λέει την κοπέλα, ρε.
3: Ποια ρε παιδιά,
1: παιδιά. Η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη.
2: Χατζημινά.
1: Η Χατζημινά.
0: Η Χατζημινά. Άλλο επίση ταλέντο φοβερό.
2: Δεν ξέρω ούτε φατσικά. Τα ονόματα όμω τα ξέρω για κάποιο λόγο.
0: Ήταν στο τελικό ενώ πήρε τρεις νίκες. Ναι. Οι περισσότερες νίκες που έχει πάρει ήταν η κοπέλα με τρεις νίκες. Αλλά επειδή δεν είχε καλή βαθμολογία όταν δεν έπαιρνε τις νίκες.
2: Δεν πήρε τηλέφωνο Τραμπ να τη βάλει πάλι μέσα. Είδε τι έκανε με τον Ινφαντίνο.
0: Τι έκανε ο Τραμπ.
2: Έφαγε κόκκινη κάρτα ο Μπάλογκαν, πώς λέγεται εκεί πέρα της Αμερικής, και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Λέει και του λέει: μήτε ακύρωση την κόκκινη και την ακυρώσανε. Αυτά, αυτό το Μουντιάλ θέλουμε.
0: Ακύρωσε.
2: Εγώ αυτό είναι. Θέλουμε. Να αυτά μου αρέσουν σοφά με αυτά. Ναι.
0: Πήρε ο Τραμπ και ακύρωσε την κόκκινη.
2: Πήρε ο Τραμπ, λέει: Ινφαντίνο, τι είναι, έμα. Μπες το ξεκόλα, έχουμε φτάσει στους 16 πρώτη φορά Αμερική. Μην κάνεις
0: τέτοια. Πιστεύεις αυτό τώρα.
2: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Καλά.
2: Φουλ.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται ο Ερντογάν δίπλα εκεί στην Τουρκία για την ευρύ με τον ΝΑΤΟ και δεν θα έρθει σε εμάς καθόλου να μου και πάλι μας δείχνει ένα.
2: Δίπλα είναι.
0: Άσε με τα σχολιάσουμε τώρα τα πολύ.
2: Δεν μπορούσε να έρθει την Κιλφόιλ που την είχε κινήσει παλιά.
0: Εντάξει τώρα μην το σχολιάσω τώρα γιατί δεν έρχεται.
3: Μα θα έρθει λέει η Κιλφόιλ, είχε πει ότι θα έρθει, θα έχει επίσκεψη.
0: Ναι, θα έρθει. Ναι, θα έρθει. Όταν βγάλει καινούργιο δίσκο Αργυρό. Φαντάζεσαι στην παρουσίαση του κυρίου. Ο Τραμπ. Ε, στον Πλατινίνιο.
2: Με καμπάνες great again.
0: Τι σου κανόνισα εγώ, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
6: Ακούτε καιρό, Κωνσταντίνε. Έχω απόψε λίγο αεράκι.
7: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και η σημερινή ημέρα λοιπόν θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες έχουν πέσει σταδιακά μέχρι και το μεσημέρι. Θα αγγίζουν το πολύ τα 4 με 5 πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ με βαθμία περαιτέρω εξασθένηση. Και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και όχι μόνο, άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια, θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη θα έχει λίγο περισσότερα σύννεφα, μάλιστα αυτά δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα πολύ ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Η άνεμη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση θα έχουμε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη θα κυλήσει με λίγο πιο άστατο καιρό, με κάποιες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Η Παρασκευή φαίνεται ότι θα κυλήσει επίσης με καλό καιρό και μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Και οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι εκτός από τη θαλάσσια αύρα που θα πνέει γύρω στα 4 με 5 μποφόρ στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά το 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται το Σάββατο.

0: Λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα αμέσως μετά, τώρα δηλαδή σε λίγο, που έχει να κάνει με ελληνικά ονόματα, αλλά λίγο θα γιατί μαλώναμε για το ελληνικό όνομα του Παναγίου που ήθελε να δώσει το μωρό που τον είπε Λεοντόκαρδο. Πώς είπαμε.
1: Άντε πάλι. Προσπάθησα να το θυμηθεί.
2: Λέοναρντ.
0: Λέανδρο. Με το Λέανδρο και θα δεις ποια είναι τα hot ελληνικά ονόματα που υπάρχουν και τι σημαίνει με τα ελληνικά. Δηλαδή ένα άρθρο συγκλονιστικό.
1: Ότι έχουν αλλάξει, ε.
0: Θα το δεις και θα σου κάνει φοβερή εντύπωση και τη γενιά. Θα σου διαβάσω ακριβώς πώς είναι όλο το άρθρο. Πριν όμως να πούμε, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε αυτή η εβδομάδα, πέρα από τον καναπέ από την Effort Design των 8.500 ευρώ, πέρα από τα γυαλιά μάτι-μάτι που έχουμε να κληρώσουμε εμείς την Παρασκευή. Βέβαια, αυτός ο καναπές 8.500 ευρώ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν ποτέ στο ραδιόφωνο. Και ευχαριστούμε την Effort Design που πάντα κυριολεκτικά εκπλήσει, ταράσει τα νερά, τα λιμνάζοντα και έχει κάνει αυτή τη μοναδική ιστορία στην Ελλάδα. Αλλά να πω ότι έχουμε και τον Hydrosolar, αυτό το καταπληκτικό ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Hydrospiral, που 40 ολόκληρα χρόνια η Hydrospiral ουσιαστικά βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό μας θεωρούν και θεωρούν την Hydrospiral μία από τις καλύτερες εταιρείες σε όλα τα πράγματα και με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες είναι κυριολεκτικά σαν να αγοράζετε τη Lamborghini των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Αν νομίζετε ότι όλοι μοιάζουν επειδή έχουν αυτό το καζάνι πάνω-πάνω και από κάτω το γυαλί, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και αν πραγματικά έχετε κάποιο
1: τρόπο. Γρηγόρη, μου μάθατε, λέγεται boiler το ένα και καθρέφτη το άλλο.
0: Αν νομίζετε ότι το
3: boiler. Εγώ πάντως θα ήθελα από την Hydrospiral.
1: Ναι.
3: Επειδή, ας πούμε, διάβαζα ένα άρθρο τώρα τελευταία και έλεγε ότι όταν φεύγουμε διακοπές πρέπει να σκεπάζουμε π.χ. τον καθρέφτη.
1: Ισχύει.
3: Θα ήθελα να μας δώσουν 5 tips.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι στο σπίτι.
3: Αν λείπεις 10 μέρες και δεν το χρησιμοποιείς, γιατί εμένα, ας πούμε, έχει τύχει να σκάσει π.χ. τον boiler. Εντάξει, ήταν πολύ καιρό.
0: Συγγνώμη, παιδιά, περιμένετε λίγο τώρα. Αυτό που λες είναι σοβαρό. Περιμένετε. Έχεις πει εσύ ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω πει εγώ ποτέ. Δεν το λένε οι εταιρείες. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Αυτό εννοεί ισχύει. Ότι δηλαδή, πολλοί το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δηλαδή, όταν φεύγουν από το σπίτι, ανεβαίνουν πάνω στη
1: σκεπή. Και σκεπάζουν με ένα μουσαμά τους καθρέφτες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, παιδιά.
2: Να σου πω ένα κυλίμι.
0: Ναι.

0: Εσύ που έχεις.
1: Εγώ θα ήθελα από την Ιδροσφυρά να μας δώσουν πέντε tips σε σχέση με τους ηλιακούς, τι κάνουμε, πώς συντηρούμε.
0: Πώς θα ανέβω εγώ πάνω στη σκεπή μόνος μου να πάω να κάνω.
1: Γρηγόρη, πολύ το έχουμε στην ταράτσα.
0: Αν το έχω στη σκεπή.
1: Πάλι υπάρχει τρόπος.
0: Να ανέβω στη σκεπή.
2: Πάντως, παιδιά, θα σας πω κάτι. Δεν το λένε οι εταιρείες αυτό και πάστε τους καθρέφτες των ηλιακών. Καμία εταιρεία δεν το έχει πει. Μόνοι μας πάνε.
0: Άρα, μήπως είναι μπουρδα.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Θα ρωτήσω και θα μάθω.
0: Μπορούμε να ρωτήσουμε και σήμερα και τώρα με τελειώσει η εκπομπή να το μάθουμε. Ωραία. Πριν τελειώσει η εκπομπή θα σας πούμε τι συμβαίνει με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες.
1: Αν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα ή τι πρέπει να κάνουμε για να συντηρούνται πιο σωστά.
3: Μια και να πάρεις ρώτα και για το κοκόρι, για τα θεμέλια.
0: Βεβαίως. Και να πούμε, παιδιά, μην ξεχνάτε υδροσόλαρα από την Υδροσπιράλ και αξίς που κάνετε και ουσιαστικά χονδρική. Ψάξτε να βρείτε την Υδροσπιράλ 40 χρόνια. Σαρώνει κυριολεκτικά. Μεγάλη τιμή και χαρά που έχουμε την Υδροσπιράλ στην Ελλάδα. 6936-10-10-22. Γράψτε υδροσόλαρ ονοματεπώνυμο για τον ηλιακό θερμοσύμφωνα τη Παρασκευή που θα κληρώσουμε.
3: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και φυσικά το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με τους αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Γιώργο, παρακαλώ. Παρακαλώ και εσύ, Παναγία.
2: Είναι 8 και 1, γιατί θα τα πεις τώρα.
0: Είναι 8 και 1.
2: Ναι,
0: καλή τρέλα. Όχι, θα το πω λίγο και μετά, γιατί δεν σε πειράζει.
2: Γιατί οι αναμεταδότες μας έχουν βγει σε break τώρα. Δεν μας ακούνε.
1: Είμαστε κι εμείς αναμεταδότες τώρα.
3: Σωστά.
0: Βέβαια. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να το πω. Καλά, κρίση.
2: Τι έπρεπε να αλλάξουν τα break τους. Έλα, πήγαινε σε διαφημίσεις και μετά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να διαβάσω.
2: Δηλαδή για 5 λεπτά δεν μπορείς να το καθυστερήσεις.
0: Γιατί θα είναι στα αγγλικά. Θα το διαβάζω στα αγγλικά.
2: Εδώ σε να τα ακούσουν και αναμεταδότες τέτοιο πράγμα. Μην το χάσουνε.
0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο στην. Γελάς, βρε, ανόητε, βρε.
2: Λοιπόν, τόσους τουρίστες έχουμε, ρε Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, 25 powerful Greek boy names.
3: Boy names.
0: Πες το λίγο, Παναγιά, τι είπα.
2: 25 powerball.
0: Powerful, βρε, φλάκα. Τι powerful.
1: Πάλι στο φαγητό έχει το μυαλό τους.
0: Μην με πρίξεις, μπορείτε να το πεις.
2: Δεν ξέρω.
0: 25 powerful.
3: Δυνατά, ρε, δυναμικά ονόματα.
0: Δυναμικά Greek boy names. Names with a strength.
2: Ωραία.
0: Τι είναι, τι ωραία.
1: Το κατάλαβα.
2: Με σθένος.
1: Δύναμη.
3: Strength, δύναμη.
0: Δύναμη.
2: Ναι.
0: History.
2: Ιστορία.
0: And meaning.
2: Meaning.
0: Με νόημα, ρε.
2: Meaning. Νόημα.
3: Meaning, ποιος είναι. Meaning.
0: Και.
3: Meaning.
0: Και a Greek name is more than name.
3: Ακριβώς.
0: It's a legacy of history, faith, strength and tradition. Πες το Παναγία, αυτό να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Έχει, είναι με ονόματα με ιστορία, τοπικά ονόματα,
0: legacy.
2: Παραδοσιακά.
0: It's a legacy.
3: Τι να είναι, λέει.
0: Μην τα λες, ρε Νάνση. It's a legacy.
2: Ξέρω, έχω πολλές κληρονομιές.
0: Faith.
2: Faith.
1: Faith.
3: Faith, ζευγάρι.
2: Faith. Θρησκεία.
1: Πίστη, βρε μαλάκα.
2: Πίστη, ρε μαλάκα. Πες το μου.
1: Αμάν, βρε.
2: Μα τι μου στραβοκοπιέζε πρωί-πρωί.
1: Κάνει σταυρό να καταλάβεις. Πίστη.
0: Κάνει σταυρό και όλες νομίζω ότι έχει τίποτα από πίσω. Πέφτει κάτι από το ταβάνι. Αυτός έχει τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο.
3: Πάρτον.
4: Πάμε σε βέη και φόβαστε.
5: Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8-6 του μηνός, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είναι το πρωινό στη Ρόδο για την τελική εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία στροφή τη σεζόν 2025-2026. Που πραγματικά πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έχει συμβεί για αυτή τη χρονιά, για τις πρωτιές που δώσατε σε αυτή την εκπομπή και για πολλά άλλα που μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν και πραγματικά δεν σας ενδιαφέρουν. Το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νούμερα, με τις ακριβματικότητες και όλα αυτά. Αλλά εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι μέσα σε αγωγή. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά για αυτό το θαύμα που κυριολεκτικά συμβαίνει με τη βοήθειά σας στο ελληνικό ραδιόφωνο και εμείς προσπαθούμε κυριολεκτικά αφού κλείνουμε 15 ολόκληρα χρόνια από το Σεπτέμβριο να είμαστε εδώ πιστοί, πρωινοί και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας να το ξεπερνάμε μαραία μαζί σας στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν ξέρω που Βαλάτης στέλνει, προσπαθεί να στείλει κάποια μηνύματα. Νίκο, πού πας? Α, εντάξει, βρε γόρι μου, τρέχεις μέσα στο δωμάτιο, μα είστε χαζί, μαλακά, όλοι. Τι γίνεται εδώ? Παρακαλώ, Βαλάτης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
3: Γεια σου Βαλάτη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω. Έλα, μ' ακούς?
0: Έλα, καλημέρα, είμαστε.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, είμαστε Ρόδο.
1: Καλώς είστε. Εγώ είμαι στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία.
1: Είμαι στο Μονακό, ναι, στο Μονακό.
5: Πήρες την τσάντα εσύ. Πήρες μόνο αυτό, πες μου. Πήρες εσύ την τσάντα του Γάλλου?
1: Όχι, εγώ είμαι ο Ανδρή Ματίας Λεμπεφ. Έτσι με λένε, με αυτό το διαβατήριο μπήκα μέσα. Έτσι και χαράξει.
5: Σιγά μην είσαι και ο Τουλούζ Λοτρέκ.
1: Ποιος είναι αυτός ο Τρελέκ? Πώς τον είπε?
5: Τι έχεις κάνει, πες μου πραγματικά. Πέρασε ο άνθρωπος, έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης, έφτασε στην Αγία Σωτήρα και τον καταστρέψατε.
1: Έκανε λάθος τροφή. Φταίω εγώ τώρα, τα παιδιά ήταν εκεί έτοιμα. Εμείς έχουμε πάντα αντικλεπτικά συστήματα εκεί πέρα. Μην πει κανένας Γάλλος, κανένας Ισπανός, κανένας Τούρκος, δεν ξέρω. Μην προσέχουμε γενικά τα νότα μας. Έτσι.
0: Τι
1: κάνει? Πού φυλάτε τα νότα, τι κάνει? Πού είστε, τι κάνετε εσείς, καλά είστε?
0: Καλπέμε στην κίνηση, ρε Παλατάκο μου, λίγο να δούμε
1: έχει
0: τι γίνεται.
1: Έχει κίνηση πολύ εθνικιά εδώ πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Έτσι όλο αυτό από το Μενίδη πάνω εκεί πέρα που είναι και οι αρχές τώρα πάνω ψάχνουν να διερευνήσουν την κατάσταση. Μέχρι κάτω στο Περιστέρι είναι πυγμένη όλη η εθνικιά οδός. Έχει κίνηση εκεί στην έξοδο για περιφερειακά ημιτού. Έχει κίνηση λίγο κάτω στην παραλιακή. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι χαμός τώρα, ο κόσμος ταξιδεύει, φεύγει, πάει διακοπές. Και έχει και πολύ κίνηση κάτω να το γυρίσω λίγο, να γυρίσω λίγο τα GPS μου εδώ πέρα. Από το τέτοιο, πώς το λένε, από το Δαφνί μέχρι κάτω εκεί πέρα στο, πώς το λένε, στον Σκαραμαγκά είναι πηγμένα τα πράγματα. Μην πάτε από εκεί καθόλου. Τέλος πάντων, θα σας την πω εγώ την κίνηση, θα σας τη λέω, θα γυρίσω κάποια στιγμή, θα γυρίσω. Γιατί δεν έχω και βίζα.
0: Ρε φίλε μου, τι να σου πω.
1: Τώρα ποδηλάτε, τώρα αυτοί σκάνε εκεί πέρα μέσα το βράδυ με νύδι, δεν ξέρουνε ότι πρέπει να κατέβουν με φύγκινο βρακάκι, με σπασουάρ κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, άντε, καλή εβδομάδα, βρε αγόρι μου.
4: Άντε, φιλάκια,
5: Βαλάντη, φιλάκια.
1: Ότι, γεια σας.
6: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, σας χρωστάω και μία αυτά τα ελληνικά ονόματα που σας υποσχέθηκα και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τα 25 powerful Greek boy names.
1: Θες να τα πεις τώρα?
0: Όχι, θα τα πω τώρα γιατί έχεις τα ζώδια, οπότε θα πάνε μετά πάρα πολύ. Τα 25 ελληνικά ονόματα που σαρώνουν παγκοσμίως και που θεωρούνται τα πιο δυνατά ονόματα ελληνικά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα. Πριν να πούμε μια καλημέρα, να πούμε βέβαια και στον Ανδριόπουλο καλημέρα. Στον Ανδριόπουλο με τα υπέροχα κρέατα, στον Ανδριόπουλο που πραγματικά είναι δίπλα σας πάντα σε ό,τι χρειάζεστε με τα 7 καταστήματα σε όλο το νομό Αττικής από το 1983. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για καλύτερες καταστάσεις μέσα στα μαγαζιά. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν και να θυμάστε ότι κάθε μέρα δίνει κυριολεκτικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια ελληνική οικογένεια. Κυριολεκτικά βράβευση κοινωνική. Η οικογένεια Ανδριόπουλου είναι μια οικογένεια που πραγματικά χρειάζεται φίλημα και παίρνει χιλιάδες φιλιά και χιλιάδες ευχές από τους ακροατές του Σφαίρα. Διότι είναι συγκλονιστική. Μπράβο σας, μπράβο στην οικογένεια Ανδριόπουλου που ανταποδίδει την αγάπη τόσων ετών από τον κόσμο που την έχουν τόσο ψηλά σε αυτά τα μάρκετ κρεάτων. Λοιπόν, να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνουν. 69-36-10-10-22. Κάθε μέρα και αυτήν την εβδομάδα θα κληρώνουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέα πρώτα από τον Ανδριόπουλο. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος και καλή τύχη στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
2: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, πολύ καλά το άκουσες. Στα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
3: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1 Vechro και τελείωσες.
2: Και έλα. Έλα, γιατί.
0: Θα αναγκεί σοβαρέψου.
2: Έλα.
0: Κυρίες και κύριοι, τα ζώδια της ημέρας με την Άνση Αντωνίου που τα περιμένετε. Να σας τα κάνεις λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ σήμερα. Σε ευχαριστώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ρίχτω το τραγούδι Γιώργο και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα δεν θα κάνουμε live στο TikTok γιατί τα ζώδια θα τα βλέπω από το κινητό μου. Και παρέα με την υπέροχη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου. Έτσι θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Την Κατερίνα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα την πετύχετε σε διάφορες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο, σε σένα που ετοιμάζεσαι να πας διακοπές, σε σένα που είσαι στη δουλειά σου, σε σένα που είσαι στο σπίτι σου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για σας.

Μην βιαστείτε να κάνετε πράξη διάφορα πράγματα, ασάφειες ή περιπλοκές στον συναισθηματικό σας τομέα, γιατί έτσι δεν θα αποφύγετε τις δυσκολίες και δεν θα βρείτε τις απαιτούμενες λύσεις. Δημιουργήστε νέες στρατηγικές για να έχετε επιτυχή ανάκαμψη των οικονομικών σας. Νέα στρατηγική.

στους δίδυμους και πάμε σε αλλαγή, Γιώργο. Παρόλο που δεν περνάτε την ωραιότερη εποχή της ζωής σας, η πιθανότητα να βρείτε μία άκρη τόσο στα οικονομικά σας όσο και στα προσωπικά σας θέματα υπάρχει να τη βρείτε. Εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει, τακτοποιήστε θέματα που αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες. Πάμε να τα λύσουμε τα θεματάκια μας τα οικονομικά. Και περνάω στα καρκινάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και λέει, κινηθείτε με μεθοδικότητα και υπομονή, επαναλαμβάνοντας τις προσπάθειές σας μέχρι να πέσουν τα εμπόδια και μη σας πιάνει πείσμα και απελπισία επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλετε άμεσα. Μη χαλάτε την ψυχική ισορροπία σας στηριζόμενη σε ρυψοκίνδυνες καταστάσεις. Μην κάνετε ρυψοκίνδυνα πράγματα.

0: όλους τους άντρες των ονείρων μας. Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι σε ανθρώπους που αγαπάτε ή συνεργάζεστε μαζί τους. Και μην τους επιτίθεστε όταν οι επαγγελματικές ή οικογενειακές συνθήκες δυσκολεύουν. Φροντίστε να μην χάσετε την ψυχραιμία σας και πείτε λόγια που θα πληγώσουν και θα είναι δύσκολο να ξεχαστούν. Μη λέτε λόγια, γιατί τα λόγια μένουν. Πάμε σε λέγη, Γιώργο.
1: Δεν θέλω κάρτες
0: και περνάω στα παρθενάκια μας. Για να απαλλαγείτε από το άγχος, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για να τακτοποιήσετε τα επαγγελματικά και τα οικονομικά προβλήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Διαφυλάξτε τις σχέσεις σας όσο καλύτερα μπορείτε και κινηθείτε μόνο με γνώμονα τη λογική. Λογική για τους παρθένους. Τα ζώδια φυσικά από την Ανταλεούση και την Εσπρέσο. Δώσ' το δυνατά!

Κρατάω στους ζυγούς, αποφύγετε λάθη, πολέμους και ρήξεις στις προσωπικές σας υποθέσεις και ας εντείνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, γιατί θα βγείτε εκτός εαυτού και θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Νεύρα, επιθετικότητα και γενικά η άσχημη συμπεριφορά δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν το νου σας, ζυγοί.

παιδιά. Χρωστάμε και κάποιες χάρες στη ζωή μας και μουα περνάω στους Σκορπιούς. Πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήσεις. Το μου το κάνω στο... Το κάνω στο Θεσίλα, πώς θα συνεννοηθώ. Του στέλνω φιλί για να καταλάβει ότι θέλουμε αλλαγή. Δεν μπορώ κάθε φορά, θέλω να είμαι πιο γρήγορη. Έχω και τις ζήλιες του καλούδι. Σκορπιός. Πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήκες και δώστε βαρύτητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, τις οποίες έχετε παραμελήσει εδώ και καιρό. Το να κάθεστε άπραγοι δεν ωφελεί σε τίποτα. Αποφύγετε να δεσμευτείτε εάν δεν έχετε γνώση των πραγματικών καταστάσεων. Πουθενά δεν έπεσε μέσα σήμερα σε μένα.

τοξότες. Μουά, μουά. Ανεχτείτε λίγο το περιβάλλον και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο σας, χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας και χωρίς να πιέσετε ανθρώπους ή καταστάσεις. Μην πιέζετε τους άλλους ή τοξότες, ηρεμήστε λίγο. Για να είστε λίγο όλοι ωφελημένοι, αξιοποιήστε τις ικανότητές σας, αλλά και τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σας. Καλέ, πώς ξεχάστηκα εγώ. Σήμερα έχει γενέθλια η Σοφία Ερκελέ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε, καρκινάκι.

Καλούθι, περνάω στο ζώδιό σου. Εγώ καιρός λοιπόν, προβάλλετε διακριτικά τα προσόντα σας, γιατί η αναγνώριση από τους άλλους έρχεται αυθόρμητα και όχι με το έτσι θέλω. Εκτός αν θέλετε να προκληθούν αντιδράσεις, μη μας προκαλείς. Αντισταθείτε με σθένο σε καταστάσεις που προσπαθούν να σας γυρίσουν στο παρελθόν. Δεν τα θέλουμε το παρελθόν. Μουα μουα. Βλέπεις πως πιάνει. Κοίτα πως τον έχω το δεσίλα. Τσακ τσακ τσακ τσακ. Μη ρωτάς τους άλλους. Μη τους ρωτάς.

και περνάω στους υδροχώους. Η πρακτική μορφή των υπαρξιακών ζητημάτων αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις, στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, αλλά δεν θα γίνει τίποτα χωρίς προσπάθεια από μέρους σας. Στηριχτείτε στις ικανότητές σας και μην πιάνεστε από τα μεγάλα λόγια που ακούτε. Λόγια, λόγια, λόγια.

σε νέες στρατηγικές και μελετήστε τα δεδομένα πριν ενεργήσετε παρορμητικά, ώστε να καταφέρετε να προβείτε με επιτυχία στις αλλαγές που επιθυμείτε. Βρείτε χρόνο τόσο για να ξεκουραστείτε, όσο και για να τακτοποιήσετε τις σκέψεις σας. Βάλτε τα όλα σε μία σειρά και θα τα καταφέρετε. Και φέρετε μας και το λογαριασμό.

θέλετε να σας συμπληρώσουμε. Πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε γιατί ο Γρηγόρης έχει να μας πει αυτή την λίστα με τα ονόματα, τα περιζήτητα στο εξωτερικό, τα ελληνικά.

0: Σφαίρα 96,6. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα 96,6.

0: να φωνάζουν εδώ.
1: Γιούργια, Γιούργια.
0: Γιούργια. Πώς γίνει εκείνο το τραγούδι?
1: Γιούργια στα παλιούρια.
0: Όχι, το αέρα στα πανιά.
1: Και Γιούργια στα παλιούρια, είναι αυτό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Και αέρα στα πανιά σας.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Πάκρη Ζάκρη που και μας ακούτε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 η τελευταία εβδομάδα πριν τον αποχαιρετισμό. Αυτόν τον αποχαιρετισμό θα μας στείλει στη 15η χρονιά από τότε που ξεκινήσαμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας που ξεκινήσατε τις διακοπές σας. Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο χωριό με τη γιαγιά και τον παππού και περνάτε υπέροχα και όλοι εσείς που περιμένετε τις άδειες. Βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία και μια πολύ μεγάλη, ομάδα ανθρώπων που γύρισε από την άδεια, παρακαλώ.
2: Τα κορόιδα που πήρανε τον Ιούλιο, λες, ε.
0: Μίλα καλύτερα.
2: Και τον Ιούνιο.
0: Μίλα καλύτερα λίγο
2: σε μα τι τώρα, λέμε τις αλήθειες, Γρηγόρη. Εγώ το ψέμα δεν το θέλω.
3: Παναγία, είσαι λίγο οριστικός.
2: Κοροϊδά είναι.
0: Έλα, σκάσε.
1: Ναι, που τους χώσανε. Οι παλιοί.
2: Ε, βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και τα, μέσο.
0: Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα θα είχαμε δίλημα ζωής, αλλά θα κάνουμε το δίλημα ζωής, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Βέβαια, δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνο σήμερα.
3: Γιατί δεν θα πεις τα ονόματα τώρα.
0: Θα τα πω τα ονόματα. Αυτά τα 25 powerful Greek boy names θα παρακαλούσε, επειδή είναι αγγλικό το ρεπορτάζ, τη βοήθεια κάποιου που ξέρει αγγλικά για να μου πει πώς φτάνουμε στα 25 πιο δυναμικά ελληνικά ονόματα για αγόρια. Και κυρίως επειδή ψάχνετε να βρείτε και ονοματοδοσία για το παιδί σας, πάρα πολλοί κόσμος, αν να χάσουμε να σκεφτούμε κάτι, γράψτε παρακαλώ ή σημειώστε τα ονόματα αυτά.
2: Και ελληνικά ξέρετε, είναι οι ξένοι.
0: Ελληνικά είπαμε τα 25.
1: Ελληνικά, ρε, το άρθρο είναι αγγλικό.
0: 25 powerful Greek boy names.
1: Boy names.
0: Και να ξεκινήσω από τη θέση νούμερο 25. Σε αυτή τη θέση, που είναι από τα πιο δυναμικά, είναι ο Φίλιππος. Τι σημαίνει Φίλιππος?
3: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το
3: σκεφτόμουν και για τον Νικόλα.
0: Φίλιππος, lover of horses.
1: Αυτός που
0: πάει τα άλογα.
1: Lover είναι κάτι άλλο.
3: Ξέρω,
0: έτσι το έχει γραμμένο.
1: Εραστής των αλόγων.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω, δεν πάμε
1: εραστής. Το θέμα είναι μπροστά ή πίσω, ο Φίλιππος.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα σοβαρά. Φίλιππος, σας αρέσει το όνομα αυτό, Φίλιππος?
3: Εγώ αυτό το όνομα το σκεφτόμουν για τον Νικόλα.
0: Ωραίο όνομα.
3: Και έχει και γιορτή.
1: Πολύ ωραίο όνομα. Μόλις μου άλλαξες γνώμη.
0: Πάω, είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα. Από το ύπος, έτσι, φίλος.
3: Είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα.
0: Κάτσε να το καταλάβει. Όχι, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, Νίκο, λέω, συγγνώμη, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Τι σημαίνει priceless and admirable?
1: Priceless, ανεκτίμητο και θαυμάσιο, θαυμαστό.
0: Θαυμαστό. Ναι. Αντώνης, στη θέση νούμερο 24.
2: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο όνομα το Αντώνης.
0: Ο Αντώνης στη θέση νούμερο 24, το priceless and admirable. Ότι Αντώνης, πώς γίνει, Αντώνη, δεν ξέρω.
2: Αντώνιο.
3: Αντώνης, θα κάνουμε ανάλυση σε όλα.
0: Ρε συνάνε, σταμάτα
1: τα κουνέλια, τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω να πιστεύω τη λέξη.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν την κάνω εγώ την ανάλυση, την κάνει ο...
2: Μίλα πιο ωραία, στην κοπέλα μη φας μία τώρα, ε.
3: Πες του, ρε Παναγία.
0: Στη θέση νούμερο 23 βρίσκεται το όνομα που γράφει δίπλα σαν σχολιασμό.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, είναι η γυναίκα, μπορούμε να διακόψουμε.
3: Συμπνήσανε.
0: Σταμάτα λίγο να κάνουμε δουλειά.
1: Έλα, λοιπόν,
0: στη θέση νούμερο 23 το όνομα και God is gracious. Τι σημαίνει gracious?
1: God is gracious. Ο Θεός είναι gracious, είναι...
3: Grace είναι χάρη. Θεληματικό, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 23 το όνομα είναι Ιωάννης.
3: Α, ότι έχει τη χάρη ωραία. Του Θεού.
1: Ιωάννης.
0: Ιωάννης.
3: Έχει τη χάρη του Θεού.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 22 γράφει για το όνομα αυτό God is with us.
3: Ο Θεός είναι μαζί μας.
0: Μανώλης.
3: Μανώλης, Εμμανουήλ.
2: Εμμανουήλ, βέβαια, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εμμανουήλ.
0: Στη θέση νούμερο 21 ανεβαίνουμε για το πιο δυναμικό ελληνικό όνομα. Στη θέση νούμερο 21.
3: Εμένα, παιδιά, το Μάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Κύριε Μάνο μου.
0: Περίμενε λίγο. Savior and Protector. Τι σημαίνει?
3: Savior.
0: Savior.
2: Savior.
0: Savior. Savior το γράφει. Ναι. Savior.
2: Savior. Savior. Δεν ξέρετε εσείς.
3: Προστατευτικό.
0: Προστατευτικό.
3: Σε σώζει και σε προστατεύει.
0: Είναι, είπαμε, ελληνικά Σωτήρης, ονόματα. Σωτήριος.
1: Σωτήρης.
0: Πού το κατάλαβες?
3: Από αυτά που είπες.
0: Σωτήρης. Πάμε στην πρώτη κοσάδα, στη θέση νούμερο 20. Βρίσκεται το όνομα Κυριάκος. Belonging to the Lord.
2: Έλα, χάλια είναι τώρα τα Κυριάκο.
3: Κυριάκος. Δεν μ' αρέσει τώρα το Κυριάκος.
2: Κυριά. Έλα τώρα.
3: Δεν είναι και χάλια. Αλλά δεν...
2: Χάλια είναι.
3: Ο Σάντης.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 19, ο worker of the earth, αυτός που δουλεύει
1: τη γη.
3: Στη γη. Γιώργος.
0: Πού το ήξερε, δεν
3: είναι
0: άσε.
3: Τα χέρια πάρα πολύ
1: τα νύχια μου είναι γεμάτα κοκκινόχωμα.
0: Γιώργος από το Γιώργος, ε.
3: Ναι.
0: Από εκεί βγαίνει.
2: Είναι πολύ ωραίο όνομα το Γιώργος.
0: Θα μου πείτε,
2: να πω μια καλημέρα στον αδερφούλη μου.
0: Τώρα νομίζω ότι ο Φίλιππος έχει κερδίσει τα περισσότερα.
3: Εμένα ο Φίλιππος μου αρέσει.
2: Εμένα ο Μανώλης.
0: Στη θέση νούμερο 18, Παναγιώτης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: All holy and blessed.
3: Blessed.
1: Τι γίνεται.
3: Blessed.
1: Παναγιώτης δεν είναι.
3: Blessed, καλέ.
0: Blessed.
1: Δεν είναι όνομα.
3: Ευλογημένος.
2: Γεια σου, Μπογδακόφτης, που δεν είναι όνομα. Συγνώμη, το Παναγιώτης.
1: Παναγία.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευλογημένο.
0: Ευλογημένο. Παναγιώτη από
3: Παναγία.
0: Παναγία. Σωστά.
1: Παναγιώτη, άκου δύο μπύρε.
0: Στη θέση νούμερο 17, who is like God, με ερωτηματικό. Μιχάλης.
1: Μιχάλη, εντάξει, οκ. Ωραίο.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 16 βρίσκεται το όνομα Δημήτριος.
3: Ωραίο.
0: Delicated to Demeter.
2: Καλημέρα και στον άλλο μαδρεφούλη.
1: Demeter.
3: Dedicated.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στη Δήμητρα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αυτό dedicated. Δύο μήτρες κάπως που κάνει λίγο.
0: Στη θέση νούμερο 15 το επόμενο όνομα είναι ο Βασίλης. Royal and Kingly.
2: Ορίστε.
3: Kingly.
0: Άντε, δεν με παρατάει να έχει Kingly.
3: Χωρίς να βλέπω κατά τα
2: μάλα
0: τι λες. Με τρελάνε ότι πω.
3: Βασιλικός και Βασιλικός.
0: Άκουτα παρέτσι όπως τα λέω και τελειώσαμε.
2: Το δεύτερο όνομα του παιδιού μου.
3: Όχι, Βασίλης. Είναι το πρώτο όνομα του παιδιού, συγγνώμη θα σου το πω.
2: Μα το δεύτερο είναι.
3: Με το Λαέρτη.
1: Το πρώτο το χωρίς.
2: Λέανδρος.
3: Αυτό.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 14 τα πιο δυναμικά είναι Σπυρίδων. Strength of Spirit.
2: Παπά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το σπυρί μου θυμίζει του αυτού του φίλου μας.
0: Στη θέση νούμερο 13 από τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: The Cross. Από το
2: Σταύρο. Είχε και προηγούμενο η Νάντση Σταύρος. Αρέσει.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 12 τι λέει εδώ, άντε αυτό να το πω. Άντε αυτό θέλω να το πω.
2: Για πες.
0: Αυτό τραμπουλά στη γνώση σου.
3: Ναι, πες να δούμε, θα καταλάβουμε.
0: Surrounded by
1: surrounded.
0: Τι surrounded, δεν surrounded αυτό, ρε.
3: Surrounded.
0: Δεν είναι surrounded.
2: Είναι SU.
0: Είναι SU.
3: Έτσι γράφεται που έχω παναδεμάσει τα αγγλικά σου.
2: Δεν είναι Γρηγόρη μου, εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Μόνο αυτό με καταλαβαίνει, ρε μαλάκα.
3: Για πες, surrounded.
1: Τελειώσου κολέγιο.
2: Πες αγόρι μου, surrounded, ναι.
0: Surrounded by glory.
3: Αποδόξα. Ναι. Surrounded από δόξα.
0: Τι surrounded από δόξα, τι του
3: surrounded. Περιγυρισμένος από δόξα.
0: Περιγυρισμένος.
2: Περάστε.
0: Ο Περικλής.
1: Ο Περικλής.
2: Περικλής. Τα ματιά σου τα χαδεγιά σου.
0: Χαίρετε.
2: Με κάνανε τρελό. Γλίγλι και
0: μαρκώτησα. Πριν μπούμε στη δεκάδα. Έχεις κλειώσει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αφήστε.
1: Γεια σου Περικλή, φέρτα.
3: Γεια σου Τσαμπίκα.
2: Γρηγόρη, αγγλικά πες του.
0: Thank you so much.
1: Surrounded.
0: Στη θέση νούμερο. Σαρούντε, τι λέει ρε σου,
1: Σαρούνας για σκευή σου.
2: Γιώργο, συγγνώμη λίγο.
0: Έλα σήμερα τα φόρε, συγγνώμη
2: λίγο. Με τρόμαξες ρε βλάκα.
3: Δεν πίνετε.
0: Δεν θα με αφήσετε να τα πω λίγο και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε.
3: Τώρα εκνευρίστηκα, μα είναι καφές αυτός.
0: Ρε Συνάντση, σταμάτα να μιλήσω από τα ονόματα. Άσε με ρε
3: Γρηγόρη, τώρα ήρθε καπουτσίνο, λες και είναι φραπουτσίνο.
0: Στη θέση, λοιπόν, πριν πάμε στην Ρενάση, κάτσε να πω τα ονόματα γαμώ, το κάτσε.
2: Τώρα... Είπε η Μαρινέλα στο Ρεξ βγήκε.
0: Έτσι που σηκώθηκες σαν τη Μαρινέλα, σαν τη Μαρινέλα.
2: Ας αγαπώ.
0: Μην γελάς ρε βλάκα.
3: Τώρα που θα πιείς τον καφέ θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην τελευταία δεκάδα, πάμε στη θέση νούμερο 11. The Great Adventurer.
3: The Great Adventurer.
0: Ο μεγάλος, πώς λέγεται.
3: Ζήτης
1: περιπετειώδης.
0: Οδυσσέας.
1: Μεγάλος ερωτικός.
3: Οδυσσέας, Γιώργο και εμένα.
0: Πώς λέγεται το adventurer, πώς το λες, Γιώργο.
1: Adventurous, ο
2: περιπετειώδης.
0: Μα αφού adventurer γράφει.
3: Περιπετειώδης λέμε.
0: Ναι, αλλά πώς λέγεται στα αγγλικά adventurer.
3: Τι πώς λέγεται στα αγγλικά, βρε αγόρι μου γλυκό. Περιπετειώδης, είπαμε. Adventure λες εσύ. Περιπετειώδης λέμε εμείς. Ελληνικά. Ποιο το πρόβλημα, τι θες να σου πούμε. Μια σε ένα καλαμάκι.
0: Πάμε λοιπόν, Νίκο, στην πρώτη δεκάδα με τα πιο powerful ελληνικά ονόματα αγοριών.
2: Μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι να
3: δημιουργήσουμε άγχος.
0: Η θέση νούμερο 10. Inspired by the God of War.
1: What?
0: Ο Άρης.
2: Απαπα.
1: Γιατί ρε.
2: Καθόλου. Αριστίδης. Για όνομα.
3: Ωραίο είναι το Αριστίδης.
1: Άρης, όχι Αριστίδης. Υπάρχει και Άρης.
3: Υπάρχει και Άρης και το.
1: Αριστερολογικό.
0: Στη θέση νούμερο
3: 9. Υπάρχει και το Αριστοτέλης.
0: Στη θέση νούμερο 9. The Immortal One.
3: Ο Αθάνατος. Στη θέση νούμερο 9. Υπάρχει και το Αριστοτέλης.
0: Στη θέση νούμερο 9. The Immortal One.
3: Ο Αθάνατος. Ο Θανάσης.

0: Δύσκολη λέξη αυτή. Μας έπιασε αδιάβαστο.
1: Anointed.
2: Τι έγινε τα proficiency, κολλώσανε.
0: Τι φάγαμε στον ποπό.
2: Τι έγινε.
3: Κάτσε μωρέ.
1: Έλα, σας έπιασα εδώ.
0: Είναι αυτός που τον έχουν χρήσει μάλλον. Κάτι.
1: Α, σαν,
0: ναι. Το πήρα τώρα αλλιώς.
1: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 7, gift of God. Gift. Το δώρο του Θεού.
0: Όχι, δηλαδή, ο γύφτος του Θεού.
1: Θεόδωρος, Τρενάνση, μην πετάγεσαι. Θεόδωρος, Θεοδόσης.
2: Δεν πετάγεται, συμπαρουσιάζει το κορίτσι, ε.
1: Στη θέση, ναι, αλλά μην λέει λάθος, να το πω πρώτα.
3: Ναι, ενώ εσύ τα λες όλα σωστά.
1: Στη θέση νούμερο 7, λοιπόν, είναι ο Θεόδωρος. Ενώ στη θέση νούμερο 6, brave and courageous.
2: Courageous.
0: Ναι.
2: Τι είναι το courageous.
0: Κουράστηκε. Ήταν θαραλέος, αλλά κουράστηκε. Γενναίος θαραλέος.
3: Anointed είναι χρησμένος, αλλημένος ή καθαγιασμένος. Μπράβο, Γιώργο.
1: Κουράτζιους, τι είναι κουράτζιους.
0: Αυτός που κάνει κουραδάκι.
3: Που ενθαρρύνει.
0: Κουραδίνια.
1: Πώς, και πώς διαβάζετε, κουράτζιους.
3: Κουρέτζιους.
1: Στη θέση αυτή τη θέση, λοιπόν, brave and courageous, ο Ανδρέας.
2: Καλημέρα στην Πάτρα σας.
1: Και πάμε στην πρώτη πεντάδα με τα πιο σημαντικά δυναμικά ελληνικά ονόματα.
0: Μπράβο.
1: Στη θέση νούμερο 5.
2: Σίγουρα θα είναι
1: strong and steadfast.
2: Νίκος.
0: Ποιος είναι?
1: Strong and steadfast.
0: Steadfast.
1: Τι είναι το steadfast?
0: Τι είναι το steadfast? Τι λέει? Να, ας διάβασε το εσύ, το steadfast.
1: Steadfast, λέω, ρε παιδί μου.
0: Steadfast.
1: Να.
0: Fast food.
1: Steadfast. Έλα, μια χαρά το λέω.
3: Steadfast.
0: Steadfast.
1: Είναι το όνομα του Κωνσταντίνου.
0: Κωνσταντίνος.
2: Πολύ ωραίο όνομα το Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος.
3: Κάτσε να το βρούμε τι σημαίνει το steadfast.
1: Ενώ, στη θέση νούμερο 4, το όνομα...
3: Αφοσιωμένος.
1: Κωνσταντίνος.
3: Σταθερός σε μια άποψη.
1: Στη θέση νούμερο 4, Victory of the People.
3: Α, Victory του λαού.
1: Νικόλας.
3: Το παλικάρι μου.
1: Στη θέση νούμερο 4, λοιπόν, ο Νικόλας. Και πάμε στην τριάδα με τα πιο δυνατά
3: για
1: ελληνικά ονόματα.
3: Όνομα, ο Νικόλας.
1: Hero, στη θέση νούμερο 3, of legendary strength. Τι λέει,
3: μυθική δύναμη, Ηρακλής.
1: Αχιλλέας.
0: Ωραίο όνομα είναι το Αχιλλέας.
1: Στη θέση, ωραίο.
0: Δεν έχει παίξει και πολύ.
1: Ναι, δεν έχει παίξει
0: δεν το βγάζει το παιδί Αχιλλέα να χαιρόμαστε.
2: Ιστορικά δεν μου κόλλα και θα σου πω μετά γιατί.
1: Στη θέση νούμερο 2, Lion-Hearted Warrior.
0: Άφησε υπονοούμενα τώρα ότι Αχιλλέας ήταν τίωτος.
1: Θα παρέψει λίγο. Στη θέση νούμερο 2, Lion-Hearted Warrior, Λεωνίδας.
0: Nolan Fitz, Delighted.
3: Θα μάθεις να μιλάς αγγλικά, μας έχεις πάσει.
1: Άσε μας, Ρενάνση, τώρα να τα μάθω τώρα.
3: Warrior.
1: Και στη θέση νούμερο 1, Defender of Maki. Defender of May. Μίλα, διάβαζε εσύ, βλάκα, διάβαζε εσύ που
2: δεν. Mankind, λέει.
1: Τι Mankind, my.
3: Θα μας διαβάζει να ηρεμήσουμε.
1: Defender of Mankind.
0: Ο υπερασπιστής της ανθρωπότητας.
1: Αλέξανδρος.
2: Alexander the Great.
1: Αυτά είναι τα ονόματα. Στη θέση νούμερο 1, λέει.
3: Αλέξανδρος.
1: Τα πέντε δηλαδή πιο δυνατά ονόματα είναι Κωνσταντίνος.
0: Πού ήταν?
1: Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Αχιλλέας, Λεωνίδας, Αλέξανδρος.
3: Γρηγόρη δεν είδαμε πουθενά.
0: Γρηγόρη, Λέανδρο.
2: Γρηγόρη, όντως.
0: Τέτοιος
1: δεν είχε. Δεν είχε.
0: Μέσα.
1: Ναι, Γρηγόρη δεν είχε. Πώς τα αγγλικά, πώς τα με λέγανε εμένα.
3: Τον είχε,
2: το Γιώργο τον είχε.
1: Στα αγγλικά, πώς τα με λέγανε εμένα. Fast and Furious.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Και φυσικά μαζί μας είναι και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν. Τώρα που εκεί έξω η θερμοκρασία του ηλίου είναι υψηλότατη, θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε φυσικά Luxury Sun Care Stick με δίκτυο προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χυλάκια, τα αυτάκια και οι ουλές σας, κορίτσια μου. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος, και αυτό σημαίνει πάρα πολύ για εμάς και για την προστασία μας.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστή στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
3: Λοιπόν,
0: Breaking news, είναι μια εκτακτή είδηση.
3: Όχι, δεν μπορώ να
0: το πω. Πρέπει να τη μεταδώσουμε. Μα συνέβη, τώρα πρέπει να το πούμε. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, παιδιά, αλλά μόλις είχαμε ένα...
3: Μην το πεις, δεν γίνεται. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
13: Ποτέ.
12: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
17: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
16: Ένα από τα highlights της σεζόν.
18: Τα μάτια μου, να
17: στις 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Κύριε Σκι, Νάση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο Νίκος Καλούδης που είναι εδώ στη Ρόδο.
0: Και ο Βασιλάκης ο Δεσίλας.
2: Ο Γιώργος ο Δεσίλας.
0: Ο Βασιλάκης ο Καΐλας και ο Γιώργος ο Δεσίλας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι από το Ρόδος Παλάς, από το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο, από το φιλόξενο αυτό ξενοδοχείο, από τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους που τόσα χρόνια πραγματικά μας έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια είναι το ξενοδοχείο που προτιμούν όλοι οι Έλληνες με το που φτάνουν στη Ρόδο. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, να σου πω, θα πάμε γυμναστήριο μετά.
3: Αφού το προσφέρει το γυμναστήριο, το ξενοδοχείο.
0: Το γυμναστήριο δεν πάω.
2: Αφού το έχει πληρώσει, ρε Γρηγόρη μου.
0: Και το δωμάτιο έχω πληρώσει.
3: Έχει ανοίξει.
0: Τι είναι αυτό που
2: λέω. Και αυτό.
0: Δηλαδή είναι ό,τι πληρώνω θα το κάνω. τι μας λέει. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης κάτι άλλο τώρα που θυμήθηκα για το αεροδρόμιο. Αυτό το μοναδικό σημείο που σταματάνε οι πεζοί. Τα αυτοκίνητα για να περάσουν, ρε φίλε, δεν είναι φοβερό, ρε Γιώργο.
3: Τι φοβάνε.
0: Πού σταματάνε τα αυτοκίνητα στη διάβαση?
2: Στη διάβαση στο αεροδρόμιο.
0: Μόνο στο αεροδρόμιο.
3: Μόνο στο αεροδρόμιο.
0: Μόνο στο αεροδρόμιο. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, θέλω να το πω έτσι όπως το νιώθω.
2: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Νάνση, μου επιτρέπεις. Ξέρεις ότι εγώ όταν είναι σταχώσω, σταχώνω. Με επιτρέπεις να το πω έτσι όπως είναι.
1: Σε μένα δεν
2: Γρηγόρη, να σου πω τώρα. Επειδή...
0: Ναι, πριν να το πω λίγο αυτό, ένα λεπτό, γιατί στην Ελλάδα για να σταματήσει ο οδηγός σε διάβαση, για να περάσει ο πεζός, πρέπει ο πεζός να έχει κολάρα.
3: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν αφήνει η Έλληνα.
3: Έτσι είναι.
1: Συγγνώμη, αλλά αφήνω και μη κολάρες.
0: Εσύ να σε αφήνω να περνάς.
1: Πάντα.
2: Γι' αυτό.
1: Παιδιά, να σας διαβάσω κάτι.
0: Τι να διαβάσεις? Αφού μιλάω, ρε Νάνση, μιλάω για
3: δεν έχει ολοκληρώσει. Εγώ έχω αφήσει να περάσουν κολλάρες η στιγμή.
2: Ρε Γρηγόρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή βλέπω σου έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Εμένα.
2: Ναι,
1: ρε Γρηγόρη, για σένα μιλάμε.
3: Σε έχει σκίσει,
2: εσύ τη ταχώνει καθόλου.
3: Τον έχει σκίσει το γάτο.
0: Δεν δουλεύετε με τι γυναίκε σα.
2: Για πε.
1: Ούτε εσεί δουλεύετε με του άντρε σα.
0: Άκουσε το πέρα σοβαρά τώρα. Εγώ, φίλε, τη ταχώνω πάρα πολύ.
2: Τη ταχώνει.
1: Γρηγόρη, ρέμψε λίγο. Θέλω να διαβάσω κάτι.
0: Περίμενε λίγο, τη ταχώνω, τη ταχώνω. Μπορεί να φανταστείς, δηλαδή αν με δεις, θα πεις μπράβο ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Αλλά μόλις κλείσει το πιστολάκι σταματάω.
1: Θα πεις κι άλλα τέτοια ωραία.
2: Χωρατά πες.
0: Λύση, γιατί...
1: Με μένα γελάνε,
3: βλέπω. Τους καθρέφτες να προσέξεις.
1: Είπες μια βλακή και κανένας δεν γελάσει.
0: Έλα, λέγε, τι θες να πεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει το εξάρτημα που στέλνει στα δικαστήρια τους οδηγούς.
3: Παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
3: Τι εξάρτημα είναι αυτό?
1: Υπάρχει ένα αξεσουάρ που πωλείται ελεύθερα, κοστίζει λίγες δεκάδες ευρώ και μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο ή σε κατάστημα αυτοκινήτων και μετατρέπει ένα από, λέει, τα πιο επικίνδυνα και νομικά ρηψοκίνδυνα αξεσουάρ που μπορεί να έχει κανένα στο αυτοκίνητό του. Μαντέψτε ποιο είναι αυτό.
3: Τι το είναι αυτό. Τι είναι, ρε φίλε.
1: Λέγε. Ο φάρος, παιδιά.
0: Ο φάρος.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά.
3: Ναι, πάρα
1: αυτό
3: πολύ το κάνω
1: από πάνω. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί, λέει, που παίρνουν πλέον τους φάρους, τους βάζουν στα αυτοκίνητά τους και ο κόσμος νομίζει ότι είναι επίσημα αυτοκίνητα ή πολιτικά ή δεν ξέρω εγώ τι. Κινούνται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
0: Το έχω δει. Έχω δει και βάζουν αυτό το μικρό, το κόκκινο μπλε. Κόκκινο μπλε από μέσα.
3: Ναι.
0: Όχι απ' έξω το φάρο. Κόκκινο μπλε από μέσα. Και λοιπόν, κάνουν ότι περνάνε.
1: Και ακριβώς το τοποθετούν, λέει, επειδή γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι οδηγοί υπακούν αυτόματα σε οποιοδήποτε όχημα με αναλλακτικό φως.
0: Μίλα μου, δεν μπορεί να μιλήσει αναλλακτικό και.
2: Φως της μία να πάρει μπρος.
1: Και αυτό το πράγμα, λοιπόν, απαγορεύεται η χρήση φάρων και σιρηνών κάθε είδους εξοπλισμού που μοιάζει με αυτόν των αστυνομικών.
0: Σας
1: το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό, επειδή γίνεται χαμός και στη Λέα.
0: Αν τους πιάσουν οι αστυνομικοί, είναι χοντρό. Και καλά τους κάνουν.
3: Εμάς μας έχουν σταματήσει. Εμένα με έχουν γράψει για τέτοιο πράγμα που είχαμε στο πίσω.
2: Τι είχες?
3: Η φρουτάκια. Θα βάλει δύο μηχανήματα. Και έπαιζε ο άλλος και έκανε. Και μου λέει και σιρήνα και φαρτούλο φρουτάκια. Παίζει ο άλλος και χάνει. Έχει χάσει 300 ευρώ.
0: Τι σκέφτηκα τώρα? Ξέρετε τι μου έχει λείψει? Όχι, μου έχει λείψει. Μόνο εσύ θα με καταλάβει. Σταμάτα με την πεντάλια σου, Σιμωρή.
3: Την παϊδάκια, τι θες?
0: Μπλάκι.
3: Τζαγκιό.
1: Από το Λίο είναι αυτή η πεντάλια.
0: Ρε φίλε, τι θέλω τώρα για τη φρένα του καθένα, Νίκο. Φραπέ γλυκό με γάλα, με παγωτό.
3: Ωραίο.
0: Με μια γάλα παγωτό.
3: Αφογκάτο ελληνικό.
0: Με μια γάλα παγωμένα.
1: Με μια γάλα παγωτό. Αμάν, Γρηγόρη, μόνο τέτοια σκέφτεσαι.
2: Μόνο θα σκάσει κάποια.
0: Δεν θα σκάσω.
2: Θα σκάσει.
0: Δεν θα σκάσω, αλλά σε φραπέ. Έλα. Με παγωτό. Νίκο, το θυμάσαι? Βέβαια.
2: Δεν έχω φάει ποτέ σκάσει.
1: Εμένα ξέρει τι μου άρεσε. Φραπέ με μπέιλι.
0: Φραπέ, ωραίο και αυτό.
3: Καλό
0: και
3: αυτό.
0: Και επίσης.
3: Ναι.
0: Α, γιατί τι μου έκανε, γιατί. Που πήγαμε χθες. Πήγαμε στην παραλία, στην πισίνα που
1: ναι. Ναι, μίλα, εσύ από εκεί.
0: Έρχεται η άλλη, Γρηγοράκη μου, τι κάνεις και όλα αυτά. Λέω καλά, επειδή μου λες να σκάσω.
3: Αυτή με το μαγιόλες.
0: Ναι, αυτή με το μαγιόλες.
3: Που ήταν παρτόπιση.
1: Ήρθε
3: μία του μπανά.
0: Μιλάμε, τσακ και τι μου δίνει μια ριζοκοφρέτα.
2: Ριζοκοφρέτα.
1: Να καλά τα χεράκια τη.
0: Εμένα. Από βγαίνει το, την παίρνω και βάζω την πίδα από πάνω.
3: Έτσι, σούβερ.
0: Και το έκανε σούβερ. Αυτές τις βλακίες που τρώτε όλα τα ανόητα πράγματα.
3: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά που έχουμε την Παρασκευή να κληρώσουμε και ένα ψυγιάκι γεμάτο από τυριά. Τώρα που ταξιδεύετε όπου και αν πάτε, πραγματικά η Φέτα Βαλμάς σιγά σιγά φτάνει πλέον σε αυτό το συγκλονιστικό επίπεδο να τη βρίσκετε παντού. Βέβαια, οι ποσότητες είναι μικρές. Δυστυχώς, αυτό το καταπληκτικό τυρί, αυτή η καταπληκτική φέτα δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Η απόφαση που πάρθηκε να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά από 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα είναι μια απόφαση που έγινε με πάρα πολύ αγάπη. Δυστυχώς όμως, επειδή αυτό το τυρί, αυτή η φέτα θεωρείται ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω ότι όπου το βρείτε και με αυτή την προσφορά και 10,95 σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες έχει γίνει και ένας πανικός. Είναι η Φέτα Βαλμάς από το τυροκομιό, αυτό το απίθανο του Βαλμάς στα 60 ολόκληρα χρόνια που βρίσκεται στην ορεινή Χαλκιδική. Ζητήστε και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα και ειλικρινά είναι μια μαγεία το να δοκιμάσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε φωτογραφίες, επειδή με ακούτε με το πάθος που ακριβώς μιλάω για αυτή τη φέτα, επειδή πραγματικά γνωρίζω πράγματα που είναι συγκλονιστικά καλά για εσάς να τρώτε αυτή τη φέτα και με πώς γίνεται. Ένα ολόκληρο χωριό στην ορεινή Χαλκιδική πάνω στο βουνό δουλεύουν για αυτή τη φέτα με πάρα πολύ αγάπη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη βάλετε στο σπίτι σας και να τη δοκιμάσετε και να φάνε όλοι οι αγαπημένοι σας άνθρωποι. 6936 10 10 22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Μακάρι να το βρείτε πλέον και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και στην Αθήνα και στην Κρήτη σε ποσότητες πραγματικά που ελπίζω να σας φτάσουν. Με πολύ πολύ αγάπη. Με πολύ πολύ αγάπη ο Βαλμάς σας λέει καλό καλοκαίρι.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες σε cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Λοιπόν, φυσικά θα μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και όποιος ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει πού θα το βρει. Στα Lidl θα το βρει.
0: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής. Τι ώρα έχει φτάσει? Η ώρα έχει φτάσει εδώ.
3: Να πω και στα κορίτσια μου, fivefashion.gr, μην το ξεχνάτε. Ρουχάρες, φορεματάρες ήταν σήμερα. Μιλφάρες, μην ξεχνέστε. Φορεματάρες με 22 ευρώ, απίστευτα ρούχα. Έχει και 60% εκπτώσεις. Και με τον κωδικό Nancy20, Nancy όπως το γράφω στο Instagram, Nancy20, 20% έκπτωση για εσάς και μόνο που ακούτε Σφαίρα.
0: Τώρα διάβασα κάτι.
3: Το είδα και εγώ και τρελάθηκα.
0: Διάβασα κάτι τώρα και δυσάρεστο, αλλά θέλω να το πω.
2: Τι παιδί μου,
1: αυτό μας είπε και ο Χάλαρης.
0: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο που το ξέβρασε η παραλία και πέθανε σε μισή ώρα.
2: Αλήθεια, ναι.
0: Και τώρα το είδαμε εδώ πέρα στο Μέγκα που το δίνει στην κοινωνία ώρα Μέγκα. Πολύ δυσάρεστο αυτό. Προσέχετε όταν βγάζετε βόλτα τώρα τα σκυλάκια σας που θα πάτε σε κάποια παραθυριστικά μέρη ή που τα αφήνετε ξέλιτα κάποια στιγμή, ενώ δεν τα έχετε δεμένα.
3: Πάντως και αυτό το ότι σκύλος έφαγε, ναι, ας πούμε ψάρι, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Γιατί τρώνε ψάρια.
1: Τρώνε ψάρια.
3: Ομό.
0: Βέβαια, ό,τι
3: θες. Ομό.
0: Ό,τι θες τώρα. Είναι μερικά που είναι πολύ λιχουδικά και μπορεί να φάνε. Αλλά το ζήτημα τώρα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε μισή ώρα πέθανε το σκυλάκι επειδή έφαγε λαγοκέφαλο που το είχε ξεβράσει θάλασσα. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα, έχετε το νου σας. Εσείς λέω τώρα με τις διακοπές που θα βρεθείτε σε πολλές παραλίες και δεν ξέρετε κιόλας αν μυρίζει κάτι, αν το βάλει στο στόμα του ή και το φάει. Πολύ δυσάρεστο νέο, λυπηρό. Λοιπόν, πάμε, γιατί ο Παναγής από χθες το βράδυ διάβαζε πάρα πολλά.
2: Βασανίζεται από χθες το βράδυ.
0: Βασανίζεται. Ναι.
3: Να πούμε
0: ζωής
3: και ένα μπράβο στην Ιουλία Καλυμάνη που από ό,τι έμαθα τραγουδούσε μέσα στη βροχή για πόση ώρα.
2: Νίκο, εσύ που ήσουν?
3: Εκεί ήσουν.
0: Πού ήταν εδώ? Πού ήταν
3: στο
0: εδώ?
3: Ξενοδοχείο μας ήταν ο Νίκος.
0: Θέλω να πω κάτι, παιδιά, αυτό το τυπάκι το απίθανο, η Ιουλία Καλυμάνη, που είχε πάει και στο χωριό μου στη Μεγάλη Παναγία με 5.000 άτομα κάτω, περάσανε καταπληκτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να ακούσεις την Ιουλία σε live και να μην περάσεις θαυμάσια. Η Ιουλία μου, τα φιλιά μας, είσαι μαμό τα παιδιά. Να σε έχει ο Θεός καλά, ο και όλους τους συνεργάτες σου, για το πόσο καλό ψυχοπλάσμα είσαι και δυναμικό. Τώρα για αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά και λένε τώρα οι αντιδράσεις.
3: Εντάξει, είναι... Άντε καλά, γιατί εντάξει, οι υπόλοιποι Εγώ οι υπόλοιποι αντιδρούμε διαφορετικά.
0: Όχι, δεν καταλαβες. Εγώ τη γουστάρω πολύ γιατί είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Και απλά λέω για να μην στεναχωριέται. Λοιπόν, διλήμματα ζωής, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, έχει στείλει το mail της η Κωνσταντίνα για σήμερα. Παιδιά, αλήθεια, ψέματα τώρα δεν ξέρω. Σταματήστε να με ρωτάτε και να με ξαναρωτάτε. Αυτά είναι τα email που έρχονται. Εγώ επιλέγω τα πιο έτσι.
1: Τα πιο πιπεράτα.
2: Ακριβώς.
1: Ό,τι έχει μέσα.
2: Είναι, γιατί έρχονται κάτι ξενέρωτα. Τώρα μην το κρύψουμε άλλωστε. Και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έστειλε σήμερα το mail της. Και μας λέει ότι παιδιά έχω ένα σοβαρό θέμα. Πήγα λέει με το αγόρι μου, είμαστε περίπου 2,5 χρόνια μαζί.
1: Πολά.
2: Μιλάμε για σοβαρά, για να προχωρήσουμε να πάμε. Μπράβο. Ένα βήμα παρακάτω.
1: Και οι δύο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πάει λέει διακοπές στη Σκιάθο.
1: Σκιάθο.
2: Ναι.
1: Χωρίζουν εκεί στη Σκιάθο, ξέρω.
2: Εκεί λέει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
1: Mm-hmm.
2: Μη σας τα πολυλογώ, είχαμε μείνει σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Είχε
1: αγόρι,
2: παιδί μου, ναι, είχε 200-250 ευρώ η βραδιά. Okay.
1: Πολλά.
2: Σκιάθο. Και. 2-3 μέρες πριν φύγουμε, έπιασα λέει στην ρεσεψιόν το αγόρι μου να φιλιέται με την ιδιοκτήτρια.
1: Ορίστε. Και παρόλα αυτά πληρώσανε.
2: Εγώ λέει.
3: Αυτό είναι το κρίμα.
1: Απαράδεκτο.
2: Εγώ λέει όπως ήμουνα.
1: Σηκώθηκα.
2: Καταρχάς να πούμε στο σημείο αυτό ότι στο Ρόδος Παλάς αυτά δεν γίνονται. Έτσι, ελάτε Ρόδος Παλάς για να.
1: Αν κάνετε κάτι με ρεσεψιόν, δεν θα πληρώσετε φράγκο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι δέσμευση. Έχουμε και το Μάκο εδώ. Μάκο, πες. Αν συμβεί οτιδήποτε ερωτικό, με αγάπη όμως, δηλαδή, όχι ξέρεις για συμφέρον, τότε εδώ πέρα το Ρόδος Παλάς αναλαμβάνει μέχρι και το γάμο. Δηλαδή, σας πάει τέρμα.
0: Τσιμέτας, ο Μάκος ο Τσιμέτας, που θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί είναι εδώ πέρα ένας άνθρωπος που πραγματικά.
1: Το όνομα ακούς και λίγο ότι δεν μπλέκεις.
0: Μάκος
1: δεν μπλέκεις με το Μάκο τότε. Δηλαδή θα σε βρει τσιμετωμένο.
0: Ο Μάκος ο Τσιμέτας. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι από τα θεμέλια εδώ, είναι από τις κολόνες του Ρόδος Παλάς και πάντα ό,τι και να με χρειαστούμε να μας βοηθάει. Ειλικρινά σας είχε Θεός καλά, Μάκο μου και εσένα και τους αγαπημένους
1: ανθρώπους. Και να πούμε ότι ήρθαμε εδώ 5,5 ώρα. 5,5 ώρα εδώ πέρα με τον Νίκο γιατί πάντα ερχόμαστε νωρίτερα. Όχι, βρήκαμε εδώ τα πάντα πρωινό, παιδιά, τοστάκια.
2: Ναι, μόνο που τα φάγατε κιόλας. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα αφού τα βρήκαμε.
2: Ναι, συγγνώμη. Ποιο είναι το δίλημα? Ότι εγώ λέει γύρισα την πλάτη μου και σηκώθηκα και έφυγα όταν του είδα να φιλιούνται. Φιλιούτσαν με πάθος. Γιατί λέει τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω, σάστησα και σηκώθηκα λέει και έφυγα. Τέλος πάντων ήρθε με βρήκε το αγόρι μου και γυρνάει και μου λέει να σου πω κάτι, το έκανα μόνο και μόνο. Άσχημη λέει αυτή πολύ.
1: Ναι.
3: Τι σημασία έχει η ιδιοκτήτρια τώρα?
2: Ότι το έκανα λέει μόνο και μόνο γιατί μου είπε ότι δεν θα πληρώσουμε τίποτα.
1: Να το. Έγινε θυσία.
2: Και του λέει είσαι γύφτος, εγώ λέει πήγα, μάζεσα τα πράγματά μου, γύρισα στην Αθήνα.
1: Ρωμά,
2: από τη Σκιάθο.
0: Γιατί λες εσύ, τι
3: είναι? Γιατί είναι από τη μεριά της Λατινοπούλου.
2: Ναι.
0: Άντρε βλάκα, μίλα καλύτερα.
1: Τρελαίνεται αυτός με Λατινοπούλου.
2: Καλά, γύφτος είπατε, δεν υπάρχει λέξη γύφτος.
1: Ρωμά.
2: Να την καταργήσουμε.
0: Λέγε, τι θες να πεις.
2: Ωραία.
1: Σιδεράς είναι αυτός που λες.
2: Και ότι γύρισε και εκείνος πίσω την ίδια μέρα το βράδυ και ότι τώρα μου ζητάει να τον συγχωρήσω και να είμαστε μαζί. Και μου είπε ότι το έκανα μόνο και μόνο γιατί μου είπε ότι θα μας κάνει τζάμπα. Τώρα λέει η διαμονή ήταν περίπου 3.000.
0: Τι λες μωρέ.
3: Ήταν ένα ακριβό ξενοδοχείο.
1: Ναι, 3.000 ήταν πολλά.
0: Τι είναι απάντηση αυτή, βλέπει απάντηση είναι αυτή που δεν ξέρει.
2: Είναι συμπέρασμα που έβγαλε.
3: Πόσες μέρες είχαν πάει?
2: Βάλαμε, έχει 250 ευρώ
0: εδώ. Ιδιοκτήτρια δηλαδή.
2: Φασώθηκε λέει. Του είδα λέει φιλιώτουσαν με πολύ πάθος.
0: Ενώ πήγανε μαζί με την κοπέλα του.
2: Πήγανε μαζί με την κοπέλα του.
3: Και με πάθος και δεν
2: πήγε. Και αυτή γύρισε και του είπε αυτού νου, όπως λέει ο ίδιος, ότι δεν θα πληρώσετε τίποτα είναι από μένα.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
1: Καλά, απίστευτο.
2: Δεν ζεσταίνομαι, έχω πρόβλημα, φέρε.
0: Έλα Παναγία σε με, τώρα με σύγχυσες.
2: Ορίστε, έχω ξαναπεί, δεν σου πάει.
0: Δεν μου πάει. Για πες, Γιώργο.
1: Είναι μικρή βεντάλια, μεγάλο το κεφάλι,
0: πες,
1: δεν ξέρω.
0: Πες.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, έχει συμβεί σε πολλές παρέες. Σε παρέες να κάποιος να θυσιαστεί για την ομάδα.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: τώρα στη σχέση γιατί να μην
3: γίνει. Έλα, παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα αυτό που έκανε ο Μπάμιας να πούμε.
2: Ο Τσιγκούνης να λες.
0: Και έτσι έκανε δώρο το ξενοδοχείο.
2: Ναι, δεν πλήρωσαν τίποτα.
1: Ορίστε.
2: Πήγε, τη χαμούρεψε.
3: Εγώ θα τον χώριζα.
0: Τη χαμούρεψε. Τι λέξεις είναι αυτές που λες?
2: Αφού τη χαμούρεψε.
1: Χαμουράμπι.
2: Τη χαμούρεψε.
3: Εσύ γλωσσάρα.
1: Εσύ Παναγή δεν έχεις δώσει ποτέ.
0: Πιστεύεις ότι έμεινε μόνος αυτό για να του κάνει άλλη το ξενοδοχείο τζάμπα?
2: Έτσι της είπε παντού.
1: Αν έμπλεκες τώρα. Αν έμπλεκες τώρα με το σπίτι, χτύπα ξύλο στην Κεφαλονιά, αν έμπλεκες με πολεοδομίες και τα λοιπά.
2: Τι να κάτσω στον Καραγιαννάκη?
1: Ναι. Κατάλαβα. Όλη μέρα στο γιαπί είναι.
2: Δεν γίνεται τώρα να κάνεις τον Καραγιαννάκη.
1: Έτσι, ιδρωμένος.
2: Να έχει καμιά αδερφή ο Καραγιαννάκης, θα το κάνανε.
0: Τι λέτε για τον άνθρωπο?
1: Στην πολεοδομία.
2: Συγγνώμη. Τι να πω.
1: Θα δίνεις.
2: Στην πολεοδομία. Γυναίκα είναι και στην πολεοδομία της Κεφαλονιάς. Είμαι τυχερός αυτά.
0: Εκεί λέει, τι βλακείς λέει.
3: Ωραία, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θα τον χώριζα.
0: Εσύ, Γιώργο, αν έπαιρνε.
2: Εγώ γυναίκα. Θα τον χώριζα. Δεν είπε και περίπτωση να μην έχω με τέτοιο παλικάρι.
0: Εσύ.
2: Το οποίο το δίνει από εδώ και από
4: εγώ.
2: Εκεί.
4: Εγώ.
0: Ναι. Λίγη, εσύ. Θα τον χώριζα.
4: Εγώ, κοίταξε.
3: Κανονίστε, την έχω τόσα χρόνια.
2: Εσύ. Όχι, ρε παιδιά, άμα ήταν τώρα για 3 χιλιάρικα.
0: 3 χιλιάρικα αλλάζει.
2: Α, τη πω κάτσε, έδωσα ένα φιλί, αλλά θα σου φέρω 3 χιλιάρικα.
0: Αν είχε μουστάκι αυτή.
3: Δεν θα σου φέρω 3 χιλιάρικα, βρε καραγκιόζη.
0: Που λέει καραγκιόζη.
3: Βρε, ναι. Βρε, τρισάθλια.
0: Εγώ πιστεύω ότι... να γυρίσει να το ξαναδείς, κοπέλα μου. Πώς τη λένε,
2: κοπέλα. Εγώ πιστεύω Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, αν είναι τέτοια ξεφτιλίκια, θα άστο βρε, κορίτσι μου, καλύτερα σπίτι.
2: Εγώ πιστεύω.
0: Καλύτερα σπίτι και στο μπαλκόνι με μια ρετσίνα και αγάπη πραγματική.
2: Έτσι όπως θα έρθει να το
3: ξαναδεί.
0: Μιζέρια, αλλά ξέρω ποιον έχω δίπλα μου. Παρά μεγαλεία και πλούτη και να μην ξέρω ότι τη χαμούρα έχω δίπλα μου.
3: Εγώ πιστεύω. Και σε τον τάστη, για όνομα.
2: Επειδή η γυναίκα μου είναι κονόμα, αν τη έφερα 3 χιλιάρικα δεν θα είχε πρόβλημα. Κάτσε στη μιζέρια, Κωνσταντίνα, εκεί στο μπαλκόνι με τη ρετσίνα.
4: Στη σκιάθο με στα
2: πεντάστερα.
4: Έλα τώρα.
3: Κάτσε εκεί, θα σου κάνουμε.
2: Κάτσε εκεί,
4: κάτσε εκεί με τη ρετσίνα που λέει.
2: Σε χάλασε και
0: αυτό. Ναι, με τη ρετσίνα και την Άνση.
4: Ναι.
0: Ρετσίνα και τυρί.
4: Ναι.
0: Ρετσίνα και τυρί παρά να σε τρέχω στι πολυτέλειε και σε αυτά.
4: Και να φυλάω τη μία και την άλλη. Και
3: να φυλάω
0: τη μία και την άλλη και να με εκμεταλλεύω. Και να
3: φυλάω εγώ, Γρηγόρη μου, τον ένα και τον άλλον.
0: Α, βλέπει εδώ.
2: Που είναι και πιο πιθανό εδώ που τα λέμε.
0: Γιατί είναι πιο πιθανό.
2: Εντάξει τώρα.
0: Θα δίνει εμένα και την Άσκη, θα διαλέξω την Άσκη.
4: Ναι, ρε Γρηγόρη μου, συγγνώμη και να σου το λέω από εγώ, αλλά ναι.
0: Με έχεις δει γυμνό.
3: Α, σε είδανε.
4: Σε είδανε.
2: Και δεν θα το ξεδώ ποτέ στη ζωή μου.
3: Από τότε με ρωτάνε. Γιατί βρε κορίτσι μου.
2: Όχι, εγώ...
0: Έβαλα λίγα κιλά παραπάνω, ε.
2: Είσαι μερακλού.
3: Δεν θέλετε να σας πω πώς εμφανίστηκε ο Γρηγόρης μπροστά στα γόρια.
2: Όχι, πες.
0: Όχι, πες πώς εμφανίστηκε.
3: Το σπασουάρ.
2: Ορίστε.
0: Φόρεσε το σπασουάρ.
4: Ναι, έβαλε σπασουάρ. Ο γελίος, ο τύπ.
0: Α! Γιατί είμαι γελίος επειδή φόρεσε σπασουάρ, ρε φίλε. Ενοχλώ κανένα.
2: Όλοι οι αθλητές εκεί στο World Cup που βλέπεις σπασουάρ φοράνε.
0: Παιδιά, τα σπασουάρ από πίσω. Τα σπασουάρα που πίσω έχουν.
4: Δεν έχουν.
0: Δεν έχουν τίποτα.
4: Ναι.
0: Έχει 2 κορδόνια.
2: Στο πλάι όμως έχει 2 λουριά.
3: Ο Σιρινάκης με πήρε τηλέφωνο, ετοιμάσου.
2: Αυτό βγαίνει και σε δερματινό, να ξέρεις, και είναι για άλλη φάση.
0: Το φόρεσε για το λαγοκέφαλο. Έβαλε σπασουάρα για λαγοκέφαλο.
2: Ναι,
4: μην σου φάει το λαγοκέφαλο.
3: Κανονικά δεν έπρεπε να φοράει για κάτι στο στόμα του.
0: Άκου τώρα σοβαρά φόρμα.
2: Όχι, αυτό είναι με μπαλάκι να
0: έλα
2: παρακαλώ.
0: Το είδατε.
2: Το είδαμε. Εξαιρετικό ήταν. Αλλά γιατί ήταν βελούδινο μπροστά.
0: Πίσω όμω.
3: Είναι παρτό.
0: Είναι πίσω. Με έκοβε λίγο.
3: Τι σε έκοβε, αφού δεν είχε τίποτα.
4: Δεν μπορώ να το βλέπω στον ύπνο.
2: Όχι, είχε στα μάγουλα 2 ζώνες. Στα μάγουλα.
0: Και τώρα φοράω.
2: Ακριβώ.
3: Ζώνε.
2: Και βλέπει πώ θα είναι.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
9: Τι είναι αυτό?
8: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
9: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
8: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
9: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το L'Arôme Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο L'Arôme Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Σπέρα.

0: Λοιπόν, Παναγή, μπορείτε να πείτε τις αναφορές που δεν υπάρχει πια εκπομπή 6 λεπτά και ουσιαστικά...
1: Ζοριζόμαστε λίγο να βγουν όλα. Λοιπόν, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μία Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν περιέχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις.
2: Καφέ, ποιες καφέ,
1: Green
2: μου.
1: Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζεται και άλλοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, το Eject Festival, παιδιά, μας ενώνει η ΔΕΗ. Σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr. Δηλώστε συμμετοχή έως στις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Energy Youth Loud.
2: Έτσι. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μοντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. 21 πλάς μηνών, έτσι.
0: Λοιπόν, σας βάζω διάφορες φορές. Υπάρχει. Όπα, συγγνώμη λίγο.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Λοιπόν,
2: τι θέλει αυτό? Κλείστο!
0: Κλείστο! Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε. Είναι μια αγαπημένη. Λοιπόν. Του γκίγκι. Ο γιος του Παναγή είναι.
2: Μάρκο, πρόσεξε την πόρτα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τώρα κάτι που πραγματικά ίσως πρέπει να τα ακούσουν οι υπεύθυνοι. Όχι ότι δεν το ξέρουν. Έχει να κάνει με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Αλλά υπάρχει αυτό το καταπληκτικό Real Brief που ταχώνει εκεί στο Instagram. Αν μπορέσετε να μπείτε να δείτε. Και κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια κάθε μέρα και ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Εδώ. Ξεκινάμε. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πάμε.
4: 70 στα Πετράλωνα, άντεξε 50 χρόνια και έναν σεισμό. Αλλά χθες την έριξε ένα σκάψιμο δίπλα της. Και δεν είναι τυχαίο. Πίσω από την καταστροφή κρύβεται μια αλυσίδα κατασκευαστικών λαθών. Οι περισσότερες παλιές πολυκατοικίες έχουν ρηχή θεμελίωση, περίπου ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια. Και ένα ρηχό θεμέλιο δεν στηρίζεται μόνο στο χώμα από κάτω, αλλά και στο χώμα γύρω του, που το κρατά σφιχτά στη θέση του. Το νέο κτίριο δίπλα προέβλεπε υπόγειο, άρα εξκαφεί 5 με 6 μέτρα βαθύτερα από το γείτονα. Τότε ο κανόνας είναι αυστηρός. Δεν σκάβεις όλο το όριο μαζί, αλλά τμηματικά, στηρίζοντας αμέσως κάθε κομμάτι με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε. 2 εβδομάδες πριν, μηχανικοί που έλεγξαν το εργοτάξιο είδαν τον κίνδυνο και ζήτησαν αυτή τη στήριξη. Δεν μπήκε ποτέ για να γλιτώσουν το κόστος. Και γεωτεχνική μελέτη δεν έγινε καθόλου. Έτσι, μόλις προχώρησε η βαθιά εξκαφή, το σαθρό έδαφος δίπλα στα θεμέλια υποχώρησε και γλίστρησε μέσα στο λάκκο. Το πιο ανησυχητικό, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι πάντα υποχρεωτική από τον νόμο. Ενεργοποιείται μόνο υπό όρους. Αλλά όταν σκάβεις πιο βαθιά από τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου, όπως εδώ, η μελέτη αντιστήριξης είναι υποχρεωτική. Και σύμφωνα με ειδικούς, αυτό ακριβώς φαίνεται να μην τηρήθηκε. Τα Πετράλωνα δεν ήταν ατυχία. Ήταν ένας κανόνας που υπήρχε, αλλά δεν τηρήθηκε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο έβαλα αυτό το βιντεάκι να το ακούσουμε?
3: Γιατί?
2: Γιατί σε αρέσει η φωνή του τύπου που μιλάει.
0: Είναι σοβαρό.
2: Παρακαλώ.
0: Είναι σοβαρό. Το ξέρετε ότι περισσότερες πολυκατοικίες και από ό,τι λέγανε και οι μηχανικοί που ξέρουν οτιδήποτε άλλο χρειάζονται ενέσεις τσιμέντου που έχουν περάσει τα 60 και 70 χρόνια. Το ξέρετε ακριβώς όπως κάνουν και προσπαθούν να κάνουν τις γέφυρες. Πρέπει να καθίσουμε λίγο σοβαρά να κοιτάξει ένας υπεύθυνος, γιατί οι περισσότερες πολυκατοικίες που ζούμε στην Ελλάδα είναι από το 60, από το 50, από το 70. Από το 60 που είναι οι περισσότερες έχουν περάσει τώρα τα 60 χρόνια. Όπως λένε οι μηχανικοί, ότι το τσιμέντο κρατάει ουσιαστικά, για να μην δημιουργήσω και κάποιο πανικό, ότι είναι πάρα πολύ, ότι μετά τα 60 χρόνια κάτι πάει καλά, δυνατίζει, χρειάζεται ενέσεις. Πώς λέγεται ένα
2: τσιμεντοενέσεις?
0: Τσιμεντοενέσεις. Πόσοι άνθρωποι έχουν βάλει μπροστά να κάνουν τσιμεντοενέσεις? Κάποιοι στην πολυκατοικία δεν θέλουν, είναι το γνωστό, εμείς δεν θέλουμε. Όχι, μια χαρά είναι η πολυκατοικία, δεν χρειάζεται κάτι. Μπορεί να βγει κάποιος επίσημα στην Ελλάδα και να πει, αν οι πολυκατοικίες που έχουν κλείσει 60 χρόνια, 70 χρόνια στην Ελλάδα από τη μέρα που χτιστήκανε, πρέπει οπωσδήποτε και επιγόντως να γίνουν τσιμεντοενέσεις, γιατί ο μισός ελληνικός λαός ζει σε τέτοιες πολυκατοικίες. Θα μιλήσει κάποιος επιτέλους σοβαρά με αυτή την ιστορία? Γιατί μου το έστειλε και μια κοπέλα που έλεγε κάποια στιγμή για την Αθήνα για τα χρώματα των πολυκατοικιών. Ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και ένας δήμαρχος, με τη λογική, όχι ότι φταίει ο δήμαρχος, και το κράτος ουσιαστικά, τι να σου κάνει και ο δήμαρχος, δεν βγήκε να πει ότι σε μια δεκαετία μέσα θα κάνετε μια τριχρωμία. Θα σας δώσουμε τρία χρώματα και σε όλη την Ελλάδα θα βάλετε αυτά τα χρώματα, κάθε πόλη θα βάλει τα χρώματά της, αλλά σε αυτά τα τρία χρώματα πρέπει να αλλάξετε τα χρώματα και τις τέντες σας. Για να γίνει μια ομοιομορφία σε μια πόλη. Περάσαν τα χρόνια και μια κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό. Να το κάνει σε βάθος δεκαετίες να υπάρχει μια ομορφιά, όσο ομορφιά μπορεί να υπάρχει. Τώρα με τα κτίρια, αφού υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, γιατί κανείς δεν μιλάει για τις τσιμεντοενέσεις? Είναι αλήθεια ότι ένα κτίριο μετά από τα 60 χρόνια το τσιμέντο του έχει πρόβλημα? Ότι χρειάζεται βοήθεια? Αν είναι αλήθεια, βγείτε και πείτε τα. Πείτε την αλήθεια και κάντε τον κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μην τα θεωρείτε απλά αυτή την ιστορία, όπως λένε οι τεχνικοί. Αυτό ήθελα να πω. Εύχομαι κάποια στιγμή κάποιοι που ακούτε και κάποιοι μηχανικοί και τεχνικοί που τα ξέρετε καλύτερα να βγείτε στα κανάλια να τα πείτε. Αν πρέπει να, οι πολυκατοικίες 60-70 ετών να κάνουν τσιμεντοενέσεις. Εύχομαι να τα πείτε. Αυτά ήθελα να πω, γιατί καλή η πλάκα, αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται μπροστά στα μάτια σου πρέπει να τα λες και να τα τονίζεις. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
2: Λοιπόν, αν ετοιμάζεται για παραλία η βόλτα στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδα λύση σας. Τι είναι πάλι αυτό, αντιελιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σας πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
0: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει. Γεια σου Αντώνη μου γλυκέ, γεια σου Αντώνη μου.
1: Το ρεμό.
0: Πρέπει να. Είπα επίθετο εγώ.
3: Ποιος Αντώνης?
0: Είπα επίθετο.
1: Ποιος Αντώνης?
0: Για να μην λέω επίθετο.
1: Το Σαμαρά.
5: Ο Μεταξά.
0: Είπα. Γιατί σου ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι.
5: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ότι.
5: Α, έλα ρε.
3: Ο Αντώνης. Ο Αντωνάκης.
0: Ποιος Αντώνης?
3: Ο Αντωνάκης.
5: Ποιος Αντώνης?
3: Αυτός. 1-0.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
5: Ο Κόφιστέισον.
1: Ο Κόφιστέισον είναι στο πλαίσιο τώρα.
5: Είδες.
0: Ο Αντώνης ο Κόφιστέισον. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλιά στον Αντώνη, φιλάκια πάρα πολλά και σε εσάς που πηγαίνετε τώρα σιγά σιγά στη δουλειά το πρωί και που πραγματικά ετοιμάζεστε για άλλη μία εβδομάδα που θα σας οδηγήσει στις διακοπές. Πάντως, πλάκα-πλάκα, κοντεύουν να φύγουν και πρώτες μέρες του Ιουλίου και βλέπεις ότι μένει μόνο Αύγουστος ουσιαστικά.
1: Χριστούγεννα πρώτο πυλών.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
5: Άιντε μωρέ, χέστε με.
3: Παιδιά, να χαίρεστε την κάθε μέρα. Σταματήστε τώρα. Ζήστε την κάθε μέρα.
1: Πόσα μπανιά έχεις κάνει? Πόσα παγωτά έχεις φάει?
5: Έπεσε το κινητό μου και έσπασε κιόλας και μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού έσπασε και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σου έχω τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και συγγνώμη, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε και κάτι ακόμα.
5: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Μάλλον ρε Γρηγόρη, μας έχεις τρελάνει να ακούσουμε.
0: Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Περίμενε, έχουμε ανακοίνωση.
0: Έχετε κάτι επίσης.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι έτοιμος Νίκο? Πάμε. Πάμε.
6: Η έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι.
0: Λεπτό.
6: Η Ελλάδα κοίγεται ξανά αυτές τις μέρες. Η έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15. Πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος του κτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φτύρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως θα χρειαστεί πάνω από ένα αιώνας για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέει
2: ότι χθες είχαμε φωτιά στην Καλυθέα εδώ στη Ρόδο από καλώδια, έτσι.
0: Real Brief GR είναι αυτό το στο Instagram που βγάζει όλα αυτά και εμείς τα ακούσαμε. Πάντα βέβαια και εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν θα μείνω τώρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί, άρα λοιπόν βλέπουμε μια Ελλάδα.
1: Υπογειοποίηση πρέπει να κάνουμε.
0: Υπογειοποίηση πρέπει να έχει γίνει, να ξεκινήσει, αλλά βλέπεις ότι εδώ με το ρυθμό που πηγαίνουν. Άρα βλέπουμε μια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μια Ελλάδα που τα μισά της κτίρια είναι του 60, τα καλώδια της είναι του 60 που μπαίνανε χωριό-χωριό, μεγάλο μέρος των πυρκαγιών έχουν να κάνουν με τα καλώδια και με όλη αυτή την ιστορία. Φυσιολογικό είναι όταν αυτά τα καλώδια έχουν εφθαρθεί και είναι περίπου 60-70 ετών. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και μαλώνουν μέσα στη Βουλή για γελιότητες. Σώστε την Ελλάδα. Σώστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω συνεχώς από άσχημες καταστάσεις. Σώστε την Ελλάδα, σοβαρευτείτε. Εδώ φανταστείτε, δείτε τα σπίτια, δείτε τις πολυκατοικίες, δείτε τα καλώδια. Πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι είναι όλα καλά και δεν είναι. Και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ζητήστε από την. Να σας βάλω το άλλο για τα. Να
1: όχι,
0: σας βάλω...
1: όχι,
3: όχι, όχι, όχι.
2: Όλα του 60 είναι, το καταλάβαμε. Όλα στην Ελλάδα είναι ακόμα του 60.
3: Μία οι πολυκατοικίες, μία τα καλώδια.
2: Αλήθεια. Και μισθοί του 60 κοντεύουν να γίνουν.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
7: Καταρχάς δεν μπορώ να ξανακούσω άλλο τη φωνή αυτού νου.
0: Αλήθεια.
7: Δεν σ' αρέσει, ε.
0: Εντάξει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
7: Του νου.
0: Αλήθεια.
7: Δεν σ' αρέσει, ε.
0: Εντάξει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.

0: ουσιαστικά γίνεται, είναι δημοσιογραφική δουλειά αυτή εκεί που κάνουν τα παιδιά. Εμείς με μια επιφύλαξη τα μεταδίδουμε. Μένουμε στην ουσία της όλης ιστορίας για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
1: Γρηγόρη, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το δίλημα ζωής που είχαμε νωρίτερα, που είπαμε ότι η Κωνσταντίνα πήγε με το φίλο της στο ξενοδοχείο.
2: Τι έγινε?
1: Και τον έπιασε να χαμουρεύεται με την κοπέλα που έχει, ναι, τώρα την ιδιοκτήτρια. Και δεν πληρώσανε το ξενοδοχείο.
3: Ξέρουν μήνυμα ιδιοκτήτρια.
1: Μου έχουν στείλει τρεις κοπέλες, Τάνια καλημέρα, και με ρωτάνε πού είναι αυτό το ξενοδοχείο, γιατί θέλουν να πάνε διακοπές.
2: Να γίνει θυσία.
1: Με τα αγόρια τους.
2: Έτσι μας εκμεταλλεύονται, Γρηγόρη. Μας βλέπουν πεταχτούλιδες και μας πούνε στις ρεσεψιόν μέσα.
3: Έτσι. Πάμε, Νάντση, ξεκίνα, έλα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο, γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
2: Όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπει στο nation.stichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Βλέπω τώρα στο ρετυρί τον Παύλο Ευαγγελόπουλο, ναι, και βλέπω τις μπότες της καουμπόκης που φοράει. Τους βλέπετε με το γιοσμάτινο παντελόνι. Τι μόδα ήταν αυτή, ρε φίλε? Νίκο, την προλαβες? Έχεις και εσύ μπότα με, με σπιρούνι τέτοιο, ε?
3: Ναι. Τι γελί που ήσασταν τότε.
2: Καραπλοχετάδες ήμασταν με
1: τότε. Ο άλλος δεν είναι ο Δελαπόρτας?
0: Ο Δελαπόρτας, ναι. Υπέροχο σου εδώ. Και που έχει τις αφίσες πίσω με τις γυμνές.
1: Μα πριν έδινε φούλε.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα αν τα αφήνανε να παίξει.
1: Όχι, τώρα απαγορεύεται. Τώρα θα παίζει με μπλερ.
0: Τώρα θα παίζει με μπλερ αυτή η αφίσα της γυμνής που είναι πίσω από το.
1: Ενώ πριν ξεκινήσει.
0: Εδώ κοίτα πώς θα αφήσει πίσω.
1: Πού είναι συνεργείο, ρε παιδιά, τι θα έχει?
0: Μια χαρά είναι, ωραίο είναι.
2: Με το σκύουρο.
0: Ανάμεσα
2: στα πόδια.
3: Μα είναι δυνατόν? Τι
2: τρίχα είναι αυτή η Παναγία μου?
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν αφήνουν τις αφήσεις.
1: Όχι, τώρα δεν αφήνουν.
2: Και η Γιουλάκη τώρα θα γίνει χαμός, θα τσακωθούν.
3: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο, παιδιά, και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενούλη. Ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιθερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, Intermed ήταν μεγάλο χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Να πω μια καλημέρα και στην Betabet που είναι πάντα μαζί μας, η εταιρεία που βοηθάει όλους εσάς που έχετε θέματα υγείας με πώληση με ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο και Σαββατοκύριακα και όποτε χρειαστείτε. Betabet.gr. Μπείτε μέσα, ζητήστε τα πάντα από το να στραμπουλήξετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, κρεβάτια, νοσοκομιακά, καρότσάκια, οτιδήποτε και αν φανταστείτε, οτιδήποτε τα έχουν για να σας βοηθήσουν και ό,τι θέλετε θα βάλουν πραγματικά πλάτη και για τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό και την αγαπάτε πάρα, πάρα πολύ. Betabet.gr για το δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Λοιπόν,
0: 6, 10, 10, 22,
1: πες το ντεβρε, αγαπημένα μου. Και φυσικά λοιπόν το καλό να πίνετε, παιδιά, μαζί μας και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω η θερμοκρασία του ήλιου έχει ανέβει. Θα τις βρείτε σε τρεις υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
3: 10 ακριβώς.
0: Και αφ!

0: Κύριε και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου. Δεν ακούω γι' αυτό.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαννός.
2: Ήταν ο Παναγιώτης Τσουτσάτος.
3: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης εδώ στο στούντιο στη Ρόδο, αλλά και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ο Ρόδος Παλάς.

0: Και τον κύριο Αντώνη.
1: Και ο κύριος Αντώνης. Ποιος Αντώνης?
0: Ο κύριος Αντώνης ο Καμπουράκης.
1: Ο κύριος Αντώνης ο Καμπουράκης, που πάντοτε και σαν δήμαρχος έκανε καταπληκτικά πράγματα και πάντα και σαν επιχειρηματίας έχει βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε τι λέω οι περισσότεροι. Και το Ρόδο

0: Παλάς, που βέβαια είναι το ξενοδοχείο που όλοι όσοι φτάνετε στη Ρόδο από όλη την Ελλάδα είναι η πρώτη σας προτίμηση. Πραγματικά αγαπημένο, πραγματικά πολύ υπέροχο και οικογενειακό. Ένα κόσμημα της Ελλάδας, το Ρόδος Παλάς, που κλείνει και αυτό πολλά χρόνια. Νομίζω πόσα χρόνια. 50,
1: μα σκέψου τώρα.
0: 50 χρόνια, 50 και. 50 χρόνια.
1: Σκέψου τώρα ότι τα μικρά εδώ πέρα που έρχονται όλα. Η Σοφία, ο Μάρκος.
2: Όλοι. Έχουν μεγαλώσει εδώ.
1: Η Βαλέρια. Ανυπομονούν πότε θα έρθουν διακοπές για να είναι όλα μαζί να παίξουν εδώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζει η Βερίνα μέχρι και τη μία. Λίγο αργότερα έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το δίδυμο Φωτιά, η Ράνια Κωστάκη και βέβαια στο τέλος ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα, μάλλον σε 21 ώρες από τώρα. Δεν θα έχουμε 6 με αυτό, ο Παναγής κάνει διακοπές. Θα τα πούμε στις 7. Σε 21 ώρες από τώρα. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω.
3: Εσείς τι κάνετε δηλαδή, εγώ, εσείς.
0: Εγώ κάνω διακοπές,
1: αλλά είμαι στην ώρα μας.
0: Εμείς είμαστε στην ώρα μας, εσύ κάνεις διακοπές και δεν έρχεσαι στην ώρα σου.
3: Τώρα με κάνετε και αισθάνομαι άσχημα.
1: Μην νιώθεις.
0: Ναι, μην πας να κάνεις κουτιά μετά. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610 225

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Ερντογάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Παναγία.
3: Ένα ληστή, παιδιά, φούδι έριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
2: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
3: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώ έλενε σένα. Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
0: Καλό ήτανε.
2: Και πάει στον άντρα, λέει, εσένα ρε πώς σε λένε. Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάζει είναι Κλιμεντίνη.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέατρο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
10: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
3: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα το

0: 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610.

Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Ούτε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα στο προημονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
4: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα.
3: Σφαίρα. 96,6.
4: Για δώστε λίγο χέρι.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar.

0: στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι,
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους,
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση,
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι λέμε.
3: Έχεις πάρει σκύλι.
1: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει.
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
2: Τι όνομα.
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
2: Φίλε,
3: το είχες βρει και ήχο.
2: Το είχες βρει.
3: Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή. Φιλοποιημένο 49 Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
5: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
6: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
5: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
6: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλησπέρα 96,6.

πέντε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξ...

0: σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.

0: Ειρήνη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόδρομος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει, ήρθε η Γρηγόρη, επίσκεψε η πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει, για όσο με θέλετε. Και της απαντάω, καλά ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα 96,6. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Dial χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610

0: τα έχω βρει. Τον εαυτό μου.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: 96,6.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική.
9: Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. Ελκαάλ, Τζόλας Χαρμαντά.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίω. Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται,
3: πώς λέγεται.
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelli. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλεφωνό 6986-677-304.
9: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
0: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα Χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές Μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι Γαλοπούλα Βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας. Μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610 225 235.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Ε, πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα. Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο Ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζίας. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή. Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
10: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: 96,6.
1: Κάσου εννοώ τα δεδομένα και τα κολλήματα που μπορεί να έχει στο κεφάλι σου. Δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Αλλά άκουμε τώρα, σε παρακαλώ πολύ, άκουσέ με. Για καλό είναι αυτό που θα σου πω. Δεν μπορείς να ελέγξεις κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό σου. Όσο και να κοπανηθείς, όσο και να ζοριστείς και να στρεσαριστείς, εσύ θα ζημιωθείς. Οι άλλοι θα κάνουν αυτό που θέλουν με τον τρόπο που το θέλουν. Και αν αυτός ο τρόπος σου πάει σε ένα τα νεύρα, αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ είναι απλά να απομακρυνθείς. Μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα τι κάνουμε, απομακρυνόμαστε ή τέλος πάντων αποφασίζουμε να μην αφήνουμε οποιονδήποτε και το οτιδήποτε να μας επηρεάζει από ένα σημείο και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, έλα να οργανωθούμε. Έλα λίγο εδώ τώρα να σε φτιάξω, γιατί σήμερα έχω και ωραία δωρεπιταγή από το αγαπημένο μου Five Fashion. Για μπες λίγο τώρα, μέχρι να κάνω το διαγωνισμό, μπες λίγο σε παρακαλώ πολύ στο Instagram, το αγαπημένο μου online shop fivefashion.gr. Εκεί θα μπεις και θα δεις τώρα κάτι σορτσάκια, κάτι φορέματα, κάτι σχέδια, κάτι χρώματα. Δεν πάει ο νου σου. Έχουν κάνει και καινούργιες παραλαβές. Και αν μπεις και στα stories, θα δεις και αυτά τα οποία σου περιγράφω. Ένα κίτρινο, το οποίο δεν είναι πάνω, δεν είναι στη μέση. Ένα έτσι κοραλοκόκκινο που εμένα με τρελαίνει αυτό το χρώμα, και αν είσαι και μαυρισμένη τώρα λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, κάνει τρομερή αντίθεση. Αλλά όλα αυτά τώρα εκεί με τους φίνικες, με τα λουλούδια που είναι σορτσάκι, με πουκάμισο, σε παρακαλώ μπες fivefashion.gr. Σε λίγο θα επιστρέψω εγώ με δωρεπιταγή, δεν θα σε αφήσω έτσι, εννοείται, αξίας 100 ευρώ. Αλλά γενικά θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα μέχρι και τις 11 που θα κάνουμε παρέα. Τι νόμιζες τώρα? Έχουμε και βινίλιο από Νίκο Οικονομόπουλο, συλλεκτικό 20 χρόνια. Καλά, εντάξει. Και έχω και καπετάνιο τον καλύτερο. Και ο Νίκος είναι καλός καπετάνιος. Και να συμπληρώσω λέγοντας ότι ο καπετάνιος δεν περιμένει τον ιδανικό καιρό. Μαθαίνει να ταξιδεύει με κάθε καιρό. Και αν ρωτήσει και κανένα πιο παλιό έτσι καπετάνιο, θα σου πει ο έξυπνος ο καπετάνιος, όταν έχει θάλασσα, κάθεται έξω σε ένα ταβερνάκι και πίνει ό,τι του αρέσει. Τσίπουρο, ρακί, κρασί, μπύρα, ό,τι του κάνει κέφι. Κατάλαβες? Έλα, πλάκα κάνω. Καλή διασκέδαση και καλό κουράγιο, γιατί τους έχω πάρα πολύ έννοια τους καπετάνιους, το έχω πει πολλές φορές. Έχω αδυναμία στους ανθρώπους που είναι μέσα στη θάλασσα και που εργάζονται, κοιμούνται, κάνουν ταξίδια, λείπουν από τις οικογένειές τους. Έχω τεράστια, σου λέω, σε προηγούμενη ζωή κάτι έκανα εγώ σε καράβι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Συγκινούμε.

γενικά είχα ένα θέμα. Όταν μου λέγανε, ας πούμε, ότι κάτι είναι στη μόδα, πήγαινε ακριβώς απέναντι. Δηλαδή, σαν να μην ήθελα, όχι να κάνουν αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν το βλέπω, δεν το παίζω σνόπ τώρα, προς Θεού. Αλλά ένιωθω ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα να καθοδηγεί τον κόσμο. Κάπως έτσι, δεν ξέρω τώρα τι μου λέει για το μυαλό μου. Αν θαυμάζω, ας πούμε, έναν σχεδιαστή ή μια εταιρεία, κατάλαβες, δείχνω εμπιστοσύνη σε αυτό το brand. Ακόμη και αν φέτος είναι στη μόδα και του χρόνου δεν είναι στη μόδα. Εντάξει. Τώρα δείχνω εμπιστοσύνη και σε αυτά που διαβάζω εδώ για τα ζώδια. Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα και σου λέει, ας πούμε, ο κρυός πρέπει να μπει σε μια τάξη. Και γενικά, ό,τι έχει μείνει μισό και σε κοιτάει επιλυτικά από τη γωνία, σε παρακαλώ, τακτοποίησέ το. Εντάξει, και δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να καταλάβεις τι θες. Τακτοποίησε αυτά που θες και βάλτε σε μια τάξη. Ο Ταύρος από την άλλη, τώρα η ιδανική ώρα είναι αυτή που μιλάμε, ή θα μπει σε διαδικασία συμμαζέματος του σπιτιού, ή να κάτσει στον καναπέ και να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, χρειάζεσαι αποσυμπίεση από τη μία, αλλά επειδή ο Ταύρος γενικά είναι της τάξης, δεν μπορεί, αν δεν είναι τακτοποιημένα όλα, να χαλαρώσει, κατάλαβες. Αλλά πρόσεξε τώρα, αν είσαι πάρα πολύ κουρασμένη ή κουρασμένος, δεν χρειάζεται τώρα να μπει στη διαδικασία σον και ντε. Είναι σαν αυτό το ψυχαναγκαστικό που έχει και ο Παρθένος. Δηλαδή, μπορεί, σε παρακαλώ, να χαλαρώσει και κοίτα από την άλλη πλευρά. Κοίτα το ταβάνι, μην κοιτά το υπόλοιπο σπίτι που μπορεί να θέλει σημάζεμα. Εντάξει, σου αξίζει λίγη ξεκούραση. Η δίδυμη, άκου τώρα να δεις. Εσύ άμα δεν παίρνεις επιβεβαίωση, ρίχνεις μούτρα και ξενερώνεις. Λες και όλοι σου χρωστάνε. Δηλαδή χρωστάνε να σου πουν τα καλύτερα. Κάπου όπα, εντάξει. Δηλαδή, ο δίδυμος τώρα θα τον πιάσει αυτό το, η ανάγκη για επιβεβαίωση, αλλά έχει γίνει λίγο κουραστικό. Είδες, έχω έρθει επιθετική τώρα, έτσι. Σε πάω, θα σε πάω τώρα και θα πάω και τον καρκίνο. Σιγά μου, μην τον άφηνα τον καρκίνο. Λοιπόν, σε έχει πιάσει μια υπερκατανάλωση. Απ' την άλλη όμως θες να πας να κάνεις και διακοπές. Δεν γίνεται τώρα να κάνεις και διακοπές, να πας να ψωνίσεις και τα πάντα. Θέλω λίγο να μην μου παρασυρθείς, γιατί δεν θα φτάσουν μετά τα λεφτά οι διακοπές. Και θα αρχίσει την κρίνια και τη μουρμούρα. Και άμα αρχίσει την κρίνια και τη μουρμούρα, ο καρκίνος δεν παλεύεται με την καμία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, λέω και τα λιοντάρια και μετά επιστρέφουμε τα υπόλοιπα, γιατί είναι και αυτά καλοκαιρινά. Δεν θέλω να μπει στη διαδικασία να πιστέψεις όλα αυτά που φτάνουν στα αυτιά σου. Ειδικά άμα φτάνουν στα αυτιά σου πράγματα και κουβέντες από ανθρώπους που βαριούνται πάρα πολύ τη ζωή τους και ψάχνουν τώρα να αναστατώσουν τη δική σου τη ζωή. Εντάξει. Και μη σε πιάσει και αυτό το αδικημένο. Τώρα σου έχει βγει και ένα παράπονο και δεν ξέρω. Δηλαδή, επειδή πάλι και εσένα δεν σε επιβεβαιώσανε, δεν σε χειροκροτήσανε, δεν σε καλοπιάσανε, σε έχουν πιάσει τα δικά σου. Εντάξει. Δεν σου είπα τώρα να πάνε να χαϊδέψουν τη χέτη από κανάλι λιοντάρι, γιατί αυτό είναι ακραίο και τραβηγμένο. Αλλά κουράστηκε κάπου, πιάστηκε το χέρι μου να σου χαϊδεύω συνέχεια τη χέτη. Κατάλαβες τι γίνεται. Επιστρέφω σε λίγο, αφού υποδεχτώ έναν Δήμο Αναστασιάδη, που χτες ήταν καταπληκτικό στον Κουσάρο. Δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτό το παιδί. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Δήμος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Το λέω και θα το λέω και θα το φωνάζω πάρα πολύ. Και είναι και πάρα πολύ ωραίος τύπος, ενώ είναι φιλαράκι καλό και χαίρομαι που έχουμε έρθει έτσι και κοντά και χαίρομαι και για την εκπομπή που κάναμε στην παρέα, ενώ που ήταν καλεσμένος, και να μπείτε να τη δείτε αυτή την παρέα. Βέβαια τώρα έχω φάει σκάλωμα μεγάλο και με το φτές, αλλά έχω φάει σκάλωμα και με το σε κατηγορώ. Ποιο θες να ακούσουμε τώρα, το φτές ή το σε κατηγορώ? Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το φτές, γιατί το είχα κανονισμένο, και το σε κατηγορώ θα το κρατήσουμε λίγο για πιο μετά. Στην ίδια λογική είναι αυτά τα δύο τραγούδια, κατάλαβες. Δηλαδή, ρίχνεις τον άλλον, τον διαλύεις. Πρώτα το φταίς και μετά το σε κατηγορώ. Και τον αποτέλειωσες.

Δική σου ευθύνη, μην πεις μετά ότι δεν στα είπα, ε. Δήμος Αναστασιάδης, μαγικός, μαγικός. Και πάλι δηλαδή, συγχαρητήρια για αυτό που έζησα χθες στον Κουσάρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όλη την ομάδα. Λοιπόν, να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να δείτε περί τίνος πρόκειται. Επειδή τώρα όση ώρα θα λέω εγώ τα υπόλοιπα ζώδια που έχει μείνει Παρθένο, Ζυγό, Σκορπιό, Τοξότη, εγώ, Κύριο, Συντροχό και Ψαράκια, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφετε, αυτό είναι το Viber, αλλά θέλω να μου στείλετε και μήνυμα που θα γράφετε τη λέξη 5, που είναι το αγαπημένο μου κατάστημα 5fashion.gr, το ονοματεπώνυμό σα και μια δωρεπιταγή αξία 100 ευρώ, κορίτσια μου γλυκά, για να μπείτε να πάρετε ρουχά. Μπείτε, σας είπα και στο ξεκίνημα, να μπείτε να τσεκάρετε και το site και το Instagram. Έχει φέρει καταπληκτικά φορέματα, καταπληκτικά χρώματα. Εγώ τα ευχαριστιέμαι, είναι η αδυναμία μου το Five Fashion. Εντάξει. Λοιπόν, μπείτε, στείλτε μήνυμα καταρχήν στο Instagram. Στο Instagram είπα, στο Viber, καλή στο Instagram να μπείτε να δείτε τα σχέδια και τις ρουχάρες. Σε μένα να στείλετε στο Viber, να γράφετε, είπαμε 5, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. 100 ευρώ δωρεπιταγή. Λοιπόν, είχαμε μείνει, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στους Παρθένους. Άκου τώρα. Επειδή θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις και επειδή θα γίνουν και κάποιες κουβέντες που θα σε ρίξουν ψυχολογικά, δηλαδή δεν αξίζει τόσο πολύ να στρεσαριστείς και να στεναχωρηθείς, θέλω να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα. Εντάξει, δηλαδή άπαξ και γίνουν αυτά όλα που είπα και εσύ σε πάρει από κάτω και αποφασίζει να εξαφανιστείς, να κλείσει τηλέφωνα, να μην σε βρίσκει άνθρωπος, επειδή έχεις αρχίσει και όλο αυτό το πράγμα σε νευριάζει κιόλας, δεν φταίνει άλλη, να ξέρεις, γιατί αυτά τα οποία θα αποκαλυφθούν και οι κουβέντες που θα γίνουν και εσύ ενδεχομένως να μην αντιδράσεις ωραία, έχουν να κάνουν με σένα, με πράγματα που εσύ έκανες, με πράγματα που εσύ είπες. Οπότε δεν είσαι, όπως πολύ ωραία το διάβασα κάπου, δεν είσαι, λέει, επεισόδιο στο Netflix για να κλείνεις ξαφνικά τη σεζόν, κατάλαβες? Και όχι, δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα ωραίο να το κάνεις. Κατάλαβες, δηλαδή κλείνεις σεζόν όταν αποφασίζουν. Δεν πάει έτσι. Μας ρωτήσατε εμάς αν είμαστε σε θέση ψυχολογικά να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, ενώ να στερηθούμε την ύπαρξή σας επειδή κάποια στιγμή κάνατε μια βλακεία. Δεν πάει έτσι το έργο. Πάμε λοιπόν στους Ζυγούς. Μην κολλάς σε περίεργες συμπεριφορές και μη σε πιάνει και από την άλλη να γίνεις detective για να ανακαλύψεις γιατί συμπεριφέρεται περίεργο άλλος. Λογαριασμό θα σου δώσουν, καλέ. Δηλαδή υπάρχει πολλές φορές ο κόσμος, εννοώ το ενδεχόμενο να έχει τα δικά του τα οποία δεν έχουν να κάνουν με σένα, σόνι και ντε. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού. Εκεί δηλαδή που δεν σου πέφτει λόγος. Σκορπιός, έλα τώρα να σε περιποιηθώ και σένα. Μην παίρνεις προσωπικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στην εργασία σου και εσύ θεωρείς ότι κάπως φταίς κι εσύ. Και κυρίως μην αρχίσεις τα υπονοούμενα και τα ψυχρά βλέμματα, αυτές τις ξυνήλες, επειδή κάποιος ενόχλησε. Εντάξει, δεν μπορούν οι άνθρωποι όλοι να είναι μέσα στο δικό σου το μυαλό, γιατί ο Σκορπιός σκέφτεται πάρα πολύ, υπεραναλύει και πολλές φορές έχει την απέτηση, πολλοί κόσμος το κάνει βέβαια αυτό που δεν είναι και Σκορπιός, αλλά οι Σκορπιοί το κάνουν πιο έντονα, έχουν την απέτηση να τους καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν αυτά που σκέφτονται. Δεν γίνεται τώρα να μυρίζει όλο στα δάχτυλά του για κάτι που νιώθεις εσύ. Εντάξει, σε παρακαλώ, άμα θες μίλα, πες πως νιώθεις για να σε καταλάβουν. Και μετά αν δεις ότι πάλι σε κοιτάνε περίεργα ή σου λένε περίεργα πράγματα, εκεί έχεις κάθε δικαίωμα, εφόσον ξηγηθείς, να θυμώσεις, να νευριάζεις, να κάνεις τα δικά σου. Πάμε στον Τοξότη. Θέλω να είσαι χαλαρή, χαλαρός, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επικρατεί χαλαρή ατμόσφαιρα, αλλά για να βάλεις σε μία τάξη θέματα που υπάρχουν ενδεχομένως του σπιτιού, οικονομικά, από την άλλη, σε παρακαλώ τώρα μην ακούς τον καθένα τι λέει. Εντάξει, άφησε και κάποια πράγματα να πέσουν κάτω. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Πόσο ακούγεται σαν προοπτική?
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε και στους εγώ καιρούς. Αν κινηθείς με ηρεμία και σταθερότητα, να ξέρεις ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα πάρα πολύ ωραία. Και άκου τις ιδέες που έρχονται μέσα από κάποιες συζητήσεις που κάνεις, γιατί αυτές έχουν περισσότερο ζουμί από όσο φαίνεται αρχικά. Μην αφήσεις μια στιγμή ανασφάλεια να σου αλλάξει ολόκληρη τη γνώμη για κάτι που ξέρεις, και εσύ κατά βάθος, ενώ ξέρεις ότι πραγματικά αξίζει, επηρεάστηκες και τώρα πας να κάνεις μεγάλο λάθος. Εντάξει. Και φρόντισε να μην απομακρύνεσαι από όλους επειδή φοβάσαι μήπως εκτεθείς. Οι ανασφάλειες σε έχουν κυριεύσει και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ευνοούνται πάρα πολύ σήμερα το βράδυ επαφές γενικά. Δηλαδή μπορεί να στείλεις κάποιο μήνυμα και να πάρεις θετική απάντηση. Μπορεί να βρεθείς με κάποιον που δεν τολμούσες τις προηγούμενες μέρες να το σκεφτείς ή να το κάνεις. Δεν θέλω να βιαστείς, επειδή στο είπα, εντάξει, γιατί δεν θέλω να κάνεις λάθη. Σε έχει πιάσει μια μούρλια στο εδώ και τώρα, αλλά θέλω να χαλαρώσεις. Δηλαδή ενδέχεται να πετύχει αυτό το μήνυμα, δηλαδή να σου απαντήσω αυτό το μήνυμα που θα στείλεις για να συναντηθείς, να πεις ένα τι κάνεις και όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να βιαστείς, γιατί θα σε πιάσει μια υπερδιέγερση, μια υπερομιλητικότητα, υπερκινητικότητα, και κάπως λίγο θα τρομάξει η άλλη πλευρά, αν κατάλαβες. Δηλαδή τώρα που το ξανασκέφτομαι, μη στείλεις μήνυμα, όχι. Βγες απλά βόλτα και για κάτι καινούριο. Ναι, αυτό το καινούριο θα ευνοηθεί. Το παλιό μπορεί και να έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, τα ψάρια μου, να και εγώ τώρα. Άλλαξε συνήθειες, λέει, δοκίμασε νέες ρουτίνες, δώσε λίγο αέρα στην καθημερινότητά σου. Ιδέες που έχουμε αφήσει στην άκρη επιστρέφουν, γιατί υπάρχουν προοπτικές για αυτές τις ιδέες. Μην περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα μόνα τους, επειδή απλά το ευχήθηκε στο σύμπαν. Τα λέω εγώ πολλές φορές αυτά. Το πράγμα θέλει λίγη δουλίτσα από τη μεριά σου. Από την άλλη, μην αποφεύγεις τις ευθύνες, σε παρακαλώ πολύ, ιδίως αισθηματικά. Εντάξει. Γιατί υπάρχει εδώ μια κατάσταση η οποία απαιτεί προσοχή. Δηλαδή, αν υπάρχει τέρι, το τέρι θέλει λίγη προσοχή από σένα. Μην το παραμελείς. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Θα σε αφήσω τώρα να απολαύσεις Νίκο Μακρόπουλο, Λογαριασμό, Πλανήτης Γη, Ένοχο Κορμί. Εννοείται, έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο και έχουμε και τρομερό βινίλιο συλλεκτικό από Νίκο Οικονομόπουλο. Τι νόμιζε, έτσι θα σ' άφηνε, το είπα και πριν. Έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, έχω Παντέλο, έχω Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν θα διακόψω καθόλου, τι λες, έτσι να σε αφήσω σε μια ησυχία. Γιατί τώρα σε πήρα από τα μούτρα με τα ζώδια και όλα αυτά. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά μέχρι τις 11.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ωρικοί προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: διάβασα μια έρευνα έτσι, που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα. Τι πρέπει να κάνετε?
1: Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
2: Έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
0: Δεν είναι.
2: Θα έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
0: Όχι. Λέει έρευνα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
1: Ναι.
0: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώνετε.

0: Μοχή σφαίρα 102.2.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
6: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδο. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα

Sol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά. Τα γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Γκριν. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ιπάς πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
6: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ιπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
12: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
13: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα.
10: Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
13: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
17: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Και άμα τώρα κάποιος συνοδεύεται, δεν είναι σωστό τώρα εσύ να κοιτάς, να χαζεύεις ή τέλος πάντων να προσπαθείς να κλέψεις ματιές, να τσεκάρεις αν

να εστιάσεις, να κολλήσεις όσο περισσότερο γίνεται, όχι απαραίτητα για να επιβεβαιωθείς, γιατί ρε παιδάκι μου, είδες κάποιον, κάποια και σου άρεσε και λες τώρα, είχε πολύ καιρό να μου συμβεί αυτό, οπότε δεν θα κοιτάξω αν συνοδεύεται, θα κοιτάξω αυτό που ένιωσα. Τι να σου πω τώρα ρε, ούτε το ένα θα πω ότι είναι σωστό, ούτε το άλλο θα πω ότι είναι λάθος. Θα πω ότι τις ενοχές ο καθένας τις αντιμετωπίζει μόνος του. Κάποιοι την χάνει να μην έχουν καθόλου ενοχές. Το να θαυμάζεις έναν άνθρωπο, δηλαδή να δεις κάποιον και να εντυπωσιαστείς, είναι πολύ φυσιολογικό, εντάξει. Το να σέβεσαι εσύ την επιλογή που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και είναι με κάποιον άλλον, θέλει ότι αποδεικνύει ότι έχεις χαρακτήρα. Θα μου πεις τώρα ρε Σιράνια, δεν πρόλαβα, είδα κάποιον, μου άρεσε, μετά γύρισα λίγο, είδα ότι αυτός ο κάποιος συνοδευότανε, οπότε γιατί το κάνουμε τόσο θέμα? Άκου, το να περιμένεις αυτό που είναι πραγματικά διαθέσιμο για εσένα, αυτό δείχνει ότι σέβεσαι τον εαυτό σου, δείχνει αυτό σεβασμό. Δηλαδή το να περιμένω εγώ έναν άνθρωπο ή να είμαι εκεί στη γωνίτσα μου και να ανυπομονώ για το πότε θα είναι διαθέσιμος για μένα, γιατί τώρα είναι διαθέσιμος για κάποιον άλλον ή είναι σε μια σχέση με έναν άλλον, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, εντάξει. Άρα να περιμένουμε αυτά που είναι διαθέσιμα, όχι αυτά που δεν είναι διαθέσιμα. Να ασχοληθούμε με τα διαθέσιμα και σε αφήσουμε τα άλλα να έρθουν όταν είναι διαθέσιμα, με το καλό, και μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Εντάξει, εννοείται ότι μας ελκύει κάποιος που δεν είναι διαθέσιμος, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που, για τον οποίο νιώσαμε αυτή την έλξη, ότι είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος για εμάς. Εντάξει, κάτι μας άγγιξε, κάτι βρήκαμε τώρα που μας έκανε κλικ, αλλά πρέπει λίγο να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, να τσεκάρουμε και άλλα πράγματα, εντάξει. Να δώσουμε χρόνο βασικά στον εαυτό μας, το πιο σημαντικό, και να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που όταν βλέπει ότι δεν είσαι διαθέσιμη ή διαθέσιμος, τσιτώνει πιο πολύ και το λειτουργεί βάσει σχεδίου, ενώ να σε πάρει από κάποιον άλλον. Αυτό τώρα τι είναι, σωστό? Σε παρακαλώ. Έρχομαι εγώ τώρα να σου πω ότι όσο καλό και αν είναι ένα σχέδιο, η πραγματικότητα πάντα θα σου ζητήσει να προσαρμοστείς και να έχεις τακτική για να τα καταφέρεις. Στον καθρέφτη, στο αγαπημένο μου αυτό βιβλίο του Χάρη Πολίτη, που γράφει αλήθειες χωρίς φίλτρο και έγινε bestseller το βιβλίο αυτό από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα, διάβασα: όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπάβεσαι, γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη είναι ζωντανή και ό,τι ζει αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση, η τακτική είναι η νίκη. Εντάξει, αν λοιπόν θέλετε να νικήσετε κάποιον ανταγωνιστή και να του πάρετε αυτό το τέρι που έχει για να το κάνετε δικό σας, σαφώς και μπορείτε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν θα θέλατε να σας κάνουν το ίδιο πράγμα. Εντάξει, και ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, δεν το κάνεις. Νόμος. Πέτρος Ιακωβίδης, θα ανάψω καπνογόνα στην παραλία και χαμό θα κάνω. Άμα δηλαδή με πιάσει τρέλα, ό,τι θες κάνω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

την καρδιά μου. Αλλού δεν τη σπαταλάω. Το χρόνο σου δεν θέλω να σπαταλάσει. Τέλος πάντων, θέλω να περνάς το χρόνο σου κάνοντας ωραία πράγματα, απολαμβάνοντας εμπειρίες συναρπαστικές, όχι απλές. Εντάξει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, συναρπαστικές AI εμπειρίες. Να μπει σε διαδικασία να λύσεις cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Άρα λοιπόν παίρνεις και τα παιδιά μαζί και κάνεις και εσύ, κάνουν και τα παιδιά, περνάτε καταπληκτικά VR προβολές, εντυπωσιακές VR προβολές, και φυσικά όλα αυτά με τη μαγεία του θερινού σινεμά. Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Αναφέρομαι στο Artec The Roadshow της Cosmote Telecom. Αν μπείτε στο cosmote.gr/telecom-roadshow θα δείτε τα 16 μέρη, τις 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα που απολαμβάνουμε, ξαναλέω, το καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί και η είσοδος, το πιο σημαντικό, είναι δωρεάν. cosmote.gr/telecom-roadshow, να μπείτε να δείτε λεπτομέρειες. 16 πόλεις είναι στην Ελλάδα, δεν θα πέσουμε μέσα σε κάποια από αυτές που μπορεί να είστε. Και επί της ευκαιρίας, μιας και αναφερθήκαμε, να ξεκινήσω από τα βόρεια και να στέλνω χαιρετισμούς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα βόρεια και θα στείλω φιλιά πάρα πολλά στην Αναστασία και στο Βασίλη από την Καβάλα, στον Ηλία, στον Αντώνη, στη Χριστιάνα, στην Ελίνα, πάρα πολλά φιλιά από τα πλάσματά μου τα γλυκά εκεί στη Χαλκιδική και πρώτο και δεύτερο πόδι. Επίσης να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους καπετάνιους, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στα καράβια, ξέρεις ότι έχω αδυναμία, και επίσης τους φίλους οδηγούς. Έχω εδώ τον Αποστόλη, έχω την Αρετή, γυναίκα σε παρακαλώ οδηγός, μεγάλο τουτού στον Μπάμπη, στον Έρικ. Τώρα ο Έρικ δεν ξέρω από πού μας στέλνει μήνυμα, εδώ διαβάζω πολύ ωραία πράγματα, μου γράφει να είναι καλά. Πάρα πολλά φιλιά στο Μάκη, στη Δήμητρα, πολλά φιλιά στην Κατερίνα, στο Διονύση, στην Ελευθερία, να είστε καλά παιδιά, φιλάκια εδώ στον Κωνσταντίνο, στο Γιώργο. Έχω καρπενήσει σήμερα εδώ, έχω και Λαμία λίγο πιο κάτω, αλλά έχω και από την άλλη πλευρά. Τι νόμιζες, έχω Ναύπακτο, έχω Μεσολόγγι, έχω Γιάννενα, γεια σου βρε Ηλία μου, να είστε καλά ρε παιδιά εδώ, να μαζευόμαστε όλοι. Κάποιοι έρχονται τώρα, κάποιοι φεύγουν τώρα γιατί φτάσαν σπίτι, φτάσαν στη δουλειά, όπου και αν πάτε να περάσετε καλά. Αν έχετε, κάτσε τώρα γιατί λέω το δικό μου τον πόνο, αν έχετε σκυλάκια, γατάκια, ζωάκια γενικά στο σπίτι, τώρα αυτές τις ημέρες που κάνει πολύ ζέστη όταν φεύγετε από το σπίτι, μην τα αμελείτε και τα αφήνετε εκεί πέρα να μην μπορούν να πάρουν ανάσα τα καημένα, γιατί την πάτησε πάρα πολύ πρόσφατα, παιδιά. Ξεχάστηκα, τι να κάνω τώρα. Θα μου πεις τώρα, οι γάτες είναι και λίγο πιο εκπαιδευμένες, αλλά ακούω πολλά τελευταία, λίγο να είμαστε συγκεντρωμένοι, ξεχνάμε βασικά πράγματα. Εντάξει. Δεν σου είπα τώρα να φύγεις και να ανοίξεις, να αφήσεις τον κλιματισμό να είναι για το ζωάκι σου, αλλά βρες έναν τρόπο τουλάχιστον να μην ζεσταίνεται. Μέρες που είναι, και επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να φύγουμε το πρωί από το σπίτι και υποχρεώσεις να μας κάνουν να γυρίσουμε πολύ αργά το βράδυ, οπότε δεν μας φταίει σε κάτι οποιοδήποτε. Θα μου πεις τώρα, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνάνε άλλους ανθρώπους. Κατάλαβες, αλλά δεν έχει να κάνει, και το ένα και το άλλο έχει την ίδια σημαντικότητα και είναι, αξίζει, όπως είπα, να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι και έτσι όπως το πάμε, μην ξεχάσουμε και τον εαυτό μας πουθενά στο τέλος. Άκουμε τι σου λέω. Τέλος πάντων, όλα καλά και ωραία, να μην κουραζόμαστε πολύ, εγώ αυτό θέλω, και όλα καλά θα πάνε. Εκτός αν υπάρχει πλάνο ή λόγο σοβαρός που τα ακούω όλα, αλλά βρείτε λίγο τρόπο να μου ξεκουράζεστε και να καθαρίζετε λίγο το μυαλουδάκι σας. Αυτό. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Εγώ σίγουρα έχω γίνει σούσουρο. Αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι. Ιδίως αυτές τις ημέρες, μέχρι να τελειώσει, παιδιά, και ο Ιούλιος, σφίγγω λίγο τα δόντια ακόμα, κάνω υπομονή και είπαμε, θα πάω.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
2: ναι.
1: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
2: Ναι.
1: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάω και λέω, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
3: Ποιος θα μας πει δείξει.
4: Θα κάνει μαξιλαράκι.
1: Ξεκινάτε πρώτη, λέω.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
19: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
20: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
21: Λυσιστράτη είσαι.
20: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
21: Για πάντα.
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
21: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

αμάν και πώς κάνω για σένα. Αλήθεια τώρα, τι νομίζω ότι έτσι τα λέω. Αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση, θέλω να σας πω. Πάντα όμως, πάρα πολύ, εντάξει, χρόνια τώρα. Τη διάθεση μου φτιάχνει, μου την έφτιαξα δηλαδή από τότε που μπήκε στη ζωή μου η Love and Rose. Και ξέρεις γιατί μου τη φτιάχνει τη διάθεση? Γιατί σε όλα της τα προϊόντα, επειδή συνδυάζει αυτή τη μαγεία της φύσης, είναι σαν να έχει ένα μαγικό ραβδάκι, Δήμητρα. Και κάθε συνδυασμός που κάνει, επειδή μπαίνει μέσα πάρα πολύ αγάπη, γι' αυτό είναι εξαιρετικά τα προϊόντα. Θέλω να σας πω ότι στη Love and Rose σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο, η απόλυτη έκπληξη. Νέα καταστήματα σε Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη. Να τα επισκεφτείτε για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγική εμπειρία με τα προϊόντα όλα της Δήμητρας. Αν μπείτε και στο site, εκεί θα δείτε τις κατηγορίες για πρόσωπο, μαλλιά, σώμα και προσφορές, και θα δείτε όλες τις κολεξιόν. Να σας πω επίσης ότι πολλές σειρές της Δήμητρας Κατσαφάδου από τα προϊόντα της έχουν βραβευτεί, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το κορίτσι μας το γλυκό, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, το λέω αυτό και το υπογράφω, η μόνη της έννοια είναι πάντα να είναι και οι άνθρωποι που είναι κοντά της χαρούμενοι. Δεν της αρκεί να είναι η ίδια χαρούμενη. Και αυτό για μένα, έχοντας μια εταιρεία και μια τόσο μεγάλη και πετυχημένη εταιρεία, για μένα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Εντάξει. Φυσικά συστατικά, συνταγές που είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική παράδοση, όπως ακόμα το κεφίρ, δεν το συζητώ, όπου ουσιαστικά τι κάνει? Ενσωματώνει σε σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες φόρμουλες όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή όλα τα φυσικά συστατικά και τις συνταγές, όλα, κάνει αυτό το συνδυασμό. Δεν είναι τυχαίο το σλόγγαν της Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου, ολοκαίρινο για τραγούδι, το οποίο ακούσατε αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα 102,2.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: αυτό το σημείο που λέει ότι δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά, με τρομάζει εμένα, να ξέρεις. Δηλαδή, τόσο πολύ σίγουρος είσαι για έναν άνθρωπο ότι δεν θα μπορέσει να ορθοποδήσει, να επιβιώσει αν δεν είναι κοντά σου. Λίγο εγωιστικό, λίγο κτητικό, λίγο του παραλόγου μου ακούγεται εμένα όλο αυτό. Εντάξει, μπορεί εγώ να κάνω λάθος, τι να πω. Και μπορεί να είναι αυτό το σωστό, αλλά σαν την ελευθερία δεν υπάρχει. Σαν την ελευθερία που σου προσφέρει πραγματική αγάπη μέσα σε μια σχέση. Αυτό εννοώ. Όχι το να είσαι ελεύθερος και να μην δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά τα τύπου ότι και καλά έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο να ελέγχεις τον άλλον και ότι αυτός ο άλλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξεπεράσει, αυτή η σιγουριά θα σε φάει και θα με φάει. Τα έχουμε πιστέψει, τα έχουμε πει, ή τέλος πάντων μπορεί και να μην τα έχετε πει. Αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά είναι λιγάκι ανόητα. Εντάξει. Άκου τώρα να δεις. Γιατί τώρα θα σε βάλω να συγκεντρωθείς. Ζήσαμε μια παρέα μαγική με το Δήμο Αναστασιάδη, η οποία είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εννοείται. Και εννοείται ότι πάντα τις παρέες τις απολαμβάνουμε με την ενέργεια της ΔΕΗ. Θα υποδεχτώ το τραγούδι το οποίο σας είπα στο ξεκίνημα ότι μου αρέσει πάρα πολύ και έχει τίτλο «Σε κατηγορώ». Δηλαδή είναι το «Φτές» του Αναστασιάδη και μετά το «Σε κατηγορώ». Και ήρθε μετά και έδεσε όλο το γλυκό. Δηλαδή τον άλλον τον έχεις κολλήσει στον τοίχο. Δηλαδή μία παίρνει το «Φτές» και μία μετά παίρνει το «Σε κατηγορώ» και τελειώσαμε. Στις 20 Ιουλίου, 9 ώρα το βράδυ, θα υποδεχτώ στην παρέα του Σφαίρα, σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, τη Ριέλ Νίδου. Εντάξει, εννοείται στο κουσάρο μας που απολαύσαμε την Ρία και η μοναδική αυτή εμφάνιση είναι γεμάτη καλοκαίρι, καλοκαίρι και πολύ ωραία τραγούδια. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ, 20 του μήνα.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθα. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό
3: πιάσμα. Με ρέγουλε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν όλος από πρωινό σφαίρα.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
12: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
3: Καλοκαίρι. Συντονίσου στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίζαμε.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone. Επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
10: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
11: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
12: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
11: Ένα από τα highlights της σεζόν.
12: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.

και θα πάω. Σφαίρα. 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Ευθύμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.